Έχω στα μάτια τη βροχή και οι αναμνήσεις να μου χαράζουν την ψυχή. Ξέρεις τι είναι, να έχει παγώσει το φιλί πάνω στο στόμα. Ξέρεις τι είναι, τα σκουριασμένα σ' αγαπώ, μέσα σταγιάζει. Να προσπαθώ να ζεσταθώ και τη σκιά

περίπια καρδιάς να έχω στα στήθια και να μακραίνει ο Γολγοθάς, ξέρεις τι είναι, να έχω ανάγκη να σε δω και να μη σε δω. Ξέρεις τι είναι, με ρημαγμένο εγωισμό να ψάχνω λύσεις

Εσύ έχεις κατεβάσει στο smartphone ή tablet σου την εφαρμογή του LGR, London Greek Radio 103,3. Μας φέρνει πιο κοντά.

Εάν σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, εσύ πες τους, ακούω London Greek Radio 103,3. Το ελληνικό ραδιόφωνο.

GR 103,3.

0: σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, εσύ πες τους, ακούω London Greek Radio 103,3. Το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου.
1: Κατέβασε τη δωρεάν εφαρμογή του London Greek Radio από το App Store για iOS και Google Play για Android και συντονίσου. London Greek Radio 103,3 μας φέρνει πιο κοντά.
2: This is LGR.

0: 103,3. Επιτυχίες που αγαπάμε να ακούμε.
1: London Greek Radio 103,3. Όλες οι επιτυχίες του χθες, αλλά και του σήμερα, εδώ.

αγαπημένος σου ελληνικός σταθμός στα social media. Ακολούθησέ μας στο Instagram και στο TikTok, βρες μας στο Twitter και κάνε like στη σελίδα μας στο Facebook. London Greek Radio.

0: the music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
1: Ακούτε LGR.
2: 3, 2, 1.
3: Hello, I'm Elizabeth Chapman.
2: You're not meant to say hello. Hi, I'm Elizabeth Chapman.
3: No, you're not.
2: No, I'm not. I'm Tony J. Who are you?
3: I'm Elizabeth Chapman. I know.
2: And I'm Tony J.
3: All right, can we start again?
2: Go on then.
3: Hi, I'm Elizabeth Chapman.
2: And I'm Tony J.
3: Join us for Chagan and Legible Vendor every Monday from 8 p.m.
2: I'm Budger.
3: I'm talking.
2: Sorry.
3: Join us for Chagan and Legible Vendor every Monday from 8 p.m. for Barea, Belaris, and Banta. All four, I give up.
2: Something to look forward to. And then, got it?
3: Nah.
2: Have you finished what you wanted to say?
3: No, I haven't. Would you rather let me finish what I want to say or eat a whole good pan of Zaladina?
2: I'm Budger.
3: Delos Pandon. Chagan and Legible Vendor.
2: Monday night mayhem.
3: Hadi bale.
2: 8 p.m. onwards.
3: Be there.
4: Chai with Elizabeth Chapman, Canela with Tony J, and Cuveda with you on LGR. London Greek Radio, bringing you closer to your culture.
5: Ψάχνετε για ένα πεντακάθαρο σπίτι ή ένα λαμπερό χώρο εργασίας? Καλέστε την Cleaners United, τους αξιόπιστους ειδικούς καθαρισμού που εξυπηρετούν το Βόρειο Λονδίνο και το Hertfordshire. Προσφέρουμε επαγγελματισμό και αξιοπιστία με χαμόγελο. Είτε πρόκειται για βαθύ καθαρισμό κατοικιών, τακτικό καθαρισμό, είτε για εμπορικά συμβόλαια. Καμία ακαταστασία πολύ μεγάλη, καμία λεπτομέρεια πολύ μικρή. Εμείς στην Cleaners United κάνουμε περισσότερα από απλό καθάρισμα. Χρειάζεστε βοήθεια με τα ψώνια, τη συντροφιά ή τις καθημερινές εργασίες? Οι έμπιστοι οικιακοί βοηθοί μας είναι εδώ για να σας βοηθήσουν και να φωτίσουν την μέρα σας. Διατίθενται καθαριστές και οικιακές βοηθοί που μιλούν ελληνικά και αγγλικά. Καμία ακαταστασία πολύ μεγάλη, καμία λεπτομέρεια πολύ μικρή. Καλέστε τώρα στο 077 89 31 49 93 και 075 68 30 42 04 ή cleanersunited.co.uk.
6: The Cypriot Community Centre invites you to our popular bingo and souvlaki night on Friday 25th of September at 7 p.m. Come and enjoy a fun, relaxed evening with great prizes. Tickets are £25, including souvlaki and first game. Call us on 020-8881-2229 to book. Or why not book a table with your friends? You can find us at Earlham Grove, London, N22-5HU or email us on cycc6363@gmail.com.
7: Dimitriou and English Funeral Directors. 020-88-89-98-88. We are here to help.
0: 1, 2, 3, go. Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.

0: τραγουδάει κι αυτό.
1: Κατέβασε τη δωρεάν εφαρμογή του London Greek Radio από το App Store για iOS και Google Play για Android και συντονίσου. London Greek Radio 103,3. Μας φέρνει πιο κοντά.

0: Γεια σας, είμαι ο Χοβίκ και ακούτε το LGR.
1: Όλα αυτά που θέλω κι όσα εγώ ζητάω μες στα δυο σου μάτια όταν σε κοιτάω. Όλα, όλα, όλα γίνονται δικά μου κι όταν σε κρατάω

0: Αρχάγγελος. Νέο γραφείο κηδιών. Αναλαμβάνουμε την οργάνωση της κηδείας των αγαπημένων σας προσώπων με διακριτικότητα και σεβασμό στις επιθυμίες σας. Η Μαρία, με 20 χρόνια πείρα, είναι στη διάθεσή σας για να σας συμβουλεύσει και να σας καθοδηγήσει στις δύσκολες αυτές στιγμές. Τα τηλέφωνά μας είναι ανοιχτά όλο το 24ωρο. Αναλαμβάνουμε επίσης μεταφορά σε Κύπρο και Ελλάδα. Βοηθούμε με αιτήσεις στο DSS. Μπορούμε να σας επισκεφτούμε στο σπίτι σας. Απλά τηλεφωνήστε μας στον αριθμό 0208 804 6000 και αφήστε τη φροντίδα στα έμπειρα χέρια της Μαρίας. Αρχάγγελος.
1: Latin Greek Radio 103,3. Επιτυχίες που αγαπάμε να ακούμε.

σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, εσύ πες τους, ακούω London Greek Radio 103,3. Το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου.

0: τον Αντώνη Προκοπίου στο London Greek Radio, το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου.
1: Γεια σας, I'm Antonis Prokopiou. Join me on Thursday nights for some fun, chat, classics at a quarter to, a cuddle at a quarter past, and of course, the best variety of Greek music in town. That's every Thursday from 8 PM here on London Greek Radio.
0: LGR 103,3 FM. Αποκλειστικά.

0: Dimitriou and English Funeral Directors. 020-88-89-98-88. We are here to help.
1: London Greek Radio 103,3. Όλες οι επιτυχίες του χθες, αλλά και του σήμερα, εδώ.

Ξυπνήσου σου ελληνικό σταθμό στα social media. Ακολούθησέ μας στο Instagram και στο TikTok. Βρες μας στο Twitter και κάνε like στη σελίδα μας στο Facebook. London Greek Radio.

0: 2028. Around 165,000 homes are set to affect it, most of them in London, with four boroughs: Wandsworth, Kensington and Chelsea, Westminster and Richmond. Writing to Chancellor John Healey this week, urging him to reverse the levy. I'm Georgina Stansfield, and that was your local news update from the LGR News Desk.
1: Στον LGR δεν ξέρουμε μόνο από μουσική. Ξέρουμε και από διαφήμιση. Αν έχετε μια μικρή ή μεγάλη επιχείρηση και θέλετε να την αναπτύξετε δυναμικά και οικονομικά, καλέστε στο 0208 349 6950 και το εμπορικό μας τμήμα θα αναλάβει τη διαφημιστική καμπάνια σας από την αρχή ως το τέλος. Διαφημιστείτε εδώ. LGR. Κοντά σας μουσικά και διαφημιστικά. Τηλέφωνο 0208 349 6950.
2: Εάν σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, εσύ πες τους, ακούω London Greek Radio 103,3. Το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου.
3: This is LGR.

Στε καλημέρα, καλημέρα, περιπέτεια έχει μέρα. Πίτσι ντριν και τυναζόμαστε, στην πίτσι ζωή ριχνόμαστε. Γλυκιά Παρασκευίτσα, στο μάτι η τσιμπλίτσα, μα ήρθε επιτέλους η στιγμή. Σαββάτο Κυριακάδα με ωραία πιτσικολά.

κατέβα και στο χείλη μου ανέβα. Όλα να τα δω τα έργα που δεν έχω δει. Απ' την κορυφή του κόσμου, το τι θέλεις έλα δώσ' μου. Από μηχανή.

αγαπημένος σου ελληνικός σταθμός στα social media. Ακολούθησέ μας στο Instagram και στο TikTok, βρες μας στο Twitter και κάνε like στη σελίδα μας στο Facebook Latin Greek Radio.

Την πολύ μεγάλη μου καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Είμαστε συντονισμένοι εδώ στο London Greek Radio της 103,3 στα FM. Εμένα τη Μαρία Πίτση και το Breakfast Άλλα Ελληνικά. Μου έχετε λείψει, μου έχεις λείψει πάρα πολύ. Ελπίζω να έχεις ένα πανέμορφο Σαββατοκυριακό, μια πανέμορφη Δευτέρα και μια πανέμορφη Τρίτη. Και πάμε να ξεκινήσουμε την Τετάρτη μας μαζί παρέα. Τετάρτη λοιπόν σήμερα, 23 Αυγούστου. Το πότε μπήκε ο... Συγγνώμη, Αυγούστου είπα πάλι. Πάλι εντωμεταξύ εγώ Αυγούστου, τέλος πάντων. Σεπτεμβρίου. Καλημέρα Μαρία. Λοιπόν, 23 Σεπτεμβρίου έχουμε σήμερα και αυτό που ήθελα να πω πριν να κάνω το σορδά μου ήταν ότι πότε μπήκε ο Σεπτέμβριος, πότε φεύγει. Ήταν έτσι λίγο τσακπάμο ο Σεπτέμβριος αυτή τη χρονιά. Άλλες χρονιές είναι έτσι λίγο πιο μακροπρόθεσμος ο μήνας. Αυτή τη φορά ήταν λίγο πιο short, λίγο πιο μικρός ο μήνας μας. Σεπτέμβρης λοιπόν 23 και θέλω εγώ αρχικά να φυθώ χρόνια πολλά στην Ξανθήπη και στην Πολυξένη. Χρόνια πολλά λοιπόν εάν γιορτάζει το ονοματάκι σου σήμερα, καθώς επίσης χρόνια πολλά εάν είναι τα γενέθλιά σου σήμερα. Να ζήσεις, να τα κατοστήσεις, ότι υποθείς δικό σου πάνω απ' όλα με υγεία, χαμόγελα πολλά και καλή σταδοδρομία σου εύχομαι, καθώς επίσης χρόνια πολλά ή και συγχαρητήρια εάν γιορτάζει οτιδήποτε άλλο εσύ σήμερα. Congratulations και σαν νότερα, keep going and just do it. Πάμε να ξεκινήσουμε την εκπομπούλα μας με τον Γιώργο Μαζωνάκη και τον Απόν Παιδί της Νύχτας και επιστρέφουμε στην παρέα μας.

Επιστρέψαμε πίσω στην παρέα μας για να δούμε λοιπόν την πρώτη μας ματιά στις καιρικές μας συνθήκες, όπου η θερμοκρασία σήμερα στο Λονδίνο θα κυμαίνεται μεταξύ τους 11 και 23 βαθμούς Κελσίου. Αυτή τη στιγμή είμαστε στους 17, το μεσημέρι θα ανέρθουμε στους 20 και μετέπειτα στους 23 βαθμούς Κελσίου. Θα παραμείνουμε στους 23 βαθμούς Κελσίου μέχρι και τέλος του μεσημεριού και αρχές του απογεύματος θα πέσουμε στους 21 με 18 βαθμούς Κελσίου. Όμορφη ηλιοφανής ημέρα θα έχουμε σήμερα, όπως και χθες, όπως και προχθές, λίγο ζέστες μας έχουμε λίγο τελευταία που δεν το περίμενα. Και για να δούμε τώρα λοιπόν την κίνηση και τη λειτουργία των undergrounds. Ξεκινάμε με τα underground, όπου η Bakerloo Line έχει λίγες καθυστερήσεις μεταξύ των στάσεων Queen's Park and Elephant and Castle, και όλες οι υπολείπες γραμμές λειτουργούν κανονικά. Για να δούμε τώρα και την κίνησή μας στον δρόμο με τον Α13 και Dagenham στα 20 λεπτά η καθυστέρηση. M11 προς Greater London είναι στα 15 λεπτά. North Circular Road έχει από 10 μέχρι και 15 λεπτά καθυστέρηση. Ο Α312 The Parkway προς Hayes είναι στα 10 λεπτά. Ο Α201 New Kent Road προς Elephant and Castle έχει στα 10 λεπτά καθυστέρηση. Α1203 The Highway προς Wapping είναι στα 20 λεπτά. Α13 Newham Way προς Cunningstown είναι στα 10 λεπτά επίσης. Α2 Shuttles Hill Road προς Blackheath είναι στα 10 λεπτά. Στα 25 Α2 South East London. Στα 15 λεπτά Α217 Wandsworth Bridge Road προς Fulham. Στα 10 λεπτά η κίνηση στον Α3 West Hill προς Wadsworth. Στα 10 λεπτά Α316 Chetsey Road προς Twickenham. Και στα 10 λεπτά είναι ο Α3 Hook και τέλος στα 10 λεπτά είναι και ο Α243 Leatherhead Road προς Molden Rushet. Αυτά λοιπόν είχαμε να πούμε για την κίνησή μας. Δεν είναι τρομερά αυξημένη, όμως εννοείται μέσα στην επόμενη ώρα μπορεί και μάλλον θα αυξηθεί η κίνηση. Αυτά λοιπόν είχαμε να πούμε, θα πάμε να ακούσουμε εμείς τώρα ένα τραγουδάκι και θα επιστρέψουμε πίσω στην παρέα μας με τα γεγονότα του σαν σήμερα. Για να δούμε τι έχει γίνει σαν σήμερα, 23 Σεπτεμβρίου ανά τον κόσμο ιστορικά, και για να δούμε πόσα από αυτά εμείς γνωρίζουμε. Και αν όχι θα τα μάθουμε μαζί παρέα, κανένα πρόβλημα, μαθαίνουμε μαζί παρέα. Θα πάμε να ακούσουμε εμείς την Ευαγγελία ένα νερό και θα επιστρέψουμε πίσω στην παρέα μας.

είναι η ζωή, η φύση, η αγάπη, η λύτρωση, η πιθανότητα, η εκπλήρωση. Όλα μπορεί να είναι θαύμα.

0: Επιστρέψαμε λοιπόν πίσω στην παρέα μας για να δούμε τα γεγονότα του σαν σήμερα. Για να δούμε τι έχει γίνει. Ξεκινάμε με το 1529, όπου αρχίζει η πολιορκία της Βιέννης από τις δυνάμεις του Οθωμανού Σουλτάνου Σουλεϊμάν του Μεγαλοπρεπούς. Σαν σήμερα, το 1821, η Τριπολιτσά πέφτει στα χέρια των Ελλήνων επαναστατών. 32.000 Τούρκοι και Εβραίοι πέφτουν νεκροί σύμφωνα με τον Θεόδωρο Κολοκοτρώνη. Το άλογο μου από τα τείχη έως τα Σαράγια δεν επάτησε γη, αναφέρει χαρακτηριστικά στα απομνημονεύματά του. Οι Αλβανοί έρχονται σε συμφωνία με τον γέρο του Μοριά και αποχωρούν χωρίς να υποστούν το παραμικρό. Σαν σήμερα το 1862, ο Ότσο φον Μπίσμαρκ διορίζεται πρωθυπουργός και υπουργός εξωτερικών της Πρωσίας από τον βασιλιά Γουλιέλμο τον Πρώτο. Σαν σήμερα το 1863, η Ιόνιος Βουλή τάσσεται ομόφωνα υπέρ της Ένωσης των Επτανήσων με την Ελλάδα. Σαν σήμερα το 1884, ο Αμερικάνος Herman Hollerith κατοχυρώνει το δίπλωμα ευρεσιτεχνίας για τη μηχανική του μηχανή ταξινόμησης και καταμέτρησης δεδομένων, εγκαινιάζοντας την εποχή της επεξεργασίας δεδομένων. Σαν σήμερα το 1889, ιδρύεται η Nintendo Kopai, μετέπειτα Nintendo Company Limited, από τον Φουσατσίρο Γιαμαούτσι με σκοπό την παραγωγή και εμπορία του παιχνιδιού με κάρτες Χαναφούτα. Σαν σήμερα το 1942 αρχίζουν πειραματικά στο Auschwitz οι εκτελέσεις Εβραίων με θανατηφόρα αέρια. Σαν σήμερα το 1957 ο πρόεδρος Dwight Eisenhower διατάζει την ανάπτυξη αμερικανικών στρατευμάτων για να υποστηρίξουν την ένταξη 9 μαύρων μαθητών στο λύκειο Little Rock Central του Arkansas, αφού ένα πλήθος λευκών τους ανάγκασε να αποχωρήσουν. Σαν σήμερα το 1957 επίσης, το single That Will Be The Way των Buddy Holly and the Crickets φτάνει στο νούμερο 1 των αμερικάνικων charts. Σαν σήμερα το 1962 κάνει πρεμιέρα η σειρά κινούμενων σχεδίων The Jetsons, δημιουργία των Hanna-Barbera, η οποία αποτελεί την πρώτη έχρωμη τηλεοπτική σειρά του δικτύου ABC. Σαν σήμερα το 1974 νομιμοποιείται το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος ΚΚΕ με νομοθετικό διατάγμα της Κυβέρνησης Εθνικής Ενότητας. Σαν σήμερα το 1999 αρχίζει η πτώση της τιμής των μετοχών στο χρηματιστήριο Αθηνών που θα οδηγήσει στο αποκληθέν σκάνδαλο του χρηματοστηρίου. Πολλές από τις μετοχές που έχουν εισαχθεί στο χρηματιστήριο θα αποδειχτούν φούσκες, δηλαδή ανεύ αντικρίσματος, με εταιρείες χωρίς έργο, αλλά μόνο σκοπό την ελκυστική εικόνα στο χρηματιστήριο. Και τέλος, σαν σήμερα το 2018, ο Ινδός Πρωθυπουργός Ναρέντα Μόντι εγκαινιάζει το ModiCare, ένα πρόγραμμα δωρεάν υγειονομικής περίθαλψης για 500 εκατομμύρια ανθρώπους, το οποίο αποτελεί τη μεγαλύτερη πρωτοβουλία υγειονομικής περίθαλψης παγκοσμίως. Αυτά λοιπόν έχουν γίνει, πάμε να δούμε ποιοι έχουν γεννηθεί σαν σήμερα. Σαν σήμερα το 63 π.Χ. γεννιέται ο Οκταβιανός Αύγουστος, ο πρώτος Ρωμαίος Αυτοκράτορας. Υιοθετημένος γιος του Ιούλιου IV, εγκαθίδρυσε την Pax Romana και εξασφάλισε την ειρήνη σε όλο τον ρωμαϊκό κόσμο. Σαν σήμερα το 1926 γεννιέται ο John Coltrane, Αμερικάνος σαξοφωνίστας από τις κορυφαίες προσωπικότητες της jazz. Και τέλος, σαν σήμερα το 1949 γεννιέται ο Bruce Springsteen, Αμερικάνος rocker. Και για να δούμε ποιοι έχουν επιβιώσει σαν σήμερα το 1939 επιβιώνει ο Sigmund Freud, Γερμανοεβραίος ψυχίατρος και ιδρυτής της ψυχανάλυσης. Σαν σήμερα το 1973 επιβιώνει ο Πάμπλο Νερούδα, χιλιανός ποιητής και διπλωμάτης, βραβευμένος με Νόμπελ λογοτεχνίας το 1971, δημιουργός του Κάντο General που μελοποιήθηκε από τον Μίκη Θεοδωράκη. Και τέλος, σαν σήμερα το 2004 επιβιώνει η Διδό Σωτηρίου, Ελληνίδα συγγραφέας. Αυτά λοιπόν έχουν γίνει σε συνολικές γραμμές σαν σήμερα 23 Σεπτεμβρίου ανά τον κόσμο και τα γεγονότα μας τα έχουμε δει από την ιστοσελίδα σανσήμερα.gr, όπου μπορείς και εσύ να την επισκεφθείς αν επιθυμείς να δεις την πλήρη έκδοση, όπου περιλαμβάνει 228 γεγονότα, 56 γεννήσεις και 45 θανάτους. Πάμε εμείς τώρα να ακούσουμε τον Γιώργο Μαζωνάκη «Μαζό ακόμα» και επιστρέφουμε στην παρέα μας με διεθνούς, ευρωπαϊκές και παγκοσμίους ημέρες που έχουμε σήμερα. Back to the music in moments. This is LGR, London Greek Radio. This is LGR, London Greek Radio.
1: The Mayor of London must urgently take action to ensure naming rights for the London Stadium are finally sold, an Assembly member has said. The arena, which is primarily occupied by West Ham United Football Club as the long-term tenants, is currently costing the Greater London Authority, GLA, around £19 million per year. However, City Hall has been unable to secure a naming rights deal for the stadium, despite the idea first being floated in 2012. It has previously been estimated that naming rights could secure up to £4 million a year. Bassam Mahfouz, who chairs the London Assembly Economy, Culture and Skills Committee, has now asked Sir Sadiq Khan to bring together partners in order to seriously reduce the annual debt incurred by the capital's taxpayers. Labour Assembly members have been accused of refusing to stand up for London after choosing to abstain on a motion condemning tax reform, which could adversely impact some boroughs in the capital. Reform UK had proposed a motion condemning the incoming mansion tax, also known as the high-value council tax surcharge, which will see homes valued at more than £2 million pay between £2,500 and £7,500 each year from April 2028. Around 165,000 homes are set to affect it, most of them in London, with four boroughs: Wandsworth, Kensington and Chelsea, Westminster and Richmond, writing to Chancellor John Healey this week, urging him to reverse the levy. I'm Georgina Stansfield, and that was your local news update from the LGR News Desk.
2: Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.
3: London Greek Radio, 103,3. Επιτυχίες που αγαπάμε να ακούμε.

Κατέβασε τη δωρεάν εφαρμογή του London Greek Radio από το App Store για iOS και Google Play για Android και συντονίσου. London Greek Radio 103,3. Μας φέρνει πιο

0: Επιστρέψαμε πίσω στην παρέα μας για να δούμε λοιπόν την πρώτη μας ημέρα που έχουμε σήμερα, η οποία είναι η ημέρα βιολογικής παραγωγής της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Λοιπόν, η ημέρα βιολογικής παραγωγής της Ευρωπαϊκής Ένωσης, EU Organic Day, καθιερώθηκε στις 23 Σεπτεμβρίου, δηλαδή 21, με κοινή δήλωση του Ευρωκοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής και γιορτάζεται κάθε χρόνο στις 23 Σεπτεμβρίου. Κατά την τελετή υπογραφής, ο Επίτροπος Γεωργίας Γιάννους Βόιτσεχόφσκι δήλωσε τα εξής: «Σήμερα γιορτάζουμε τη βιολογική παραγωγή, μια βιώσιμη μορφή γεωργίας, όπου η παραγωγή των τροφίμων γίνεται σε αρμονία με τη φύση, τη βιοπικιλότητα και την καλή μεταχείριση των ζώων. 23 Σεπτεμβρίου είναι επίσης η φθινοπορεινή ησημερία μεταξύ γεωργίας και περιβάλλοντος που ταιριάζει απόλυτα στη βιολογική παραγωγή. Χαίρομαι που αποκοινούμε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο και τους βασικούς παράγοντες αυτού του τομέα. Καθιερώνουμε αυτή την ημέρα βιολογικής παραγωγής της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η οποία θα διοργανώνεται κάθε χρόνο και η οποία αποτελεί μεγάλη ευκαιρία για την καλύτερη ενημέρωση σχετικά με τη βιολογική παραγωγή και για την προώθηση του κέριου ρόλου που αυτή διαδραματίζει στη μετάβαση σε βιώσιμα συστήματα τροφίμων». Η καθιέρωση λοιπόν της ημέρας αυτής ακολουθεί την έγκριση από την Επιτροπή του Σχεδίου Δράσης για την ανάπτυξη της βιολογικής παραγωγής στις 25 Μαρτίου του 2021, στο πλαίσιο του οποίου ανακοινώθηκε η δημιουργία μια τέτοια ημέρα για την καλύτερη ενημέρωση σχετικά με τη βιολογική παραγωγή. Ο γενικός στόχος του Σχεδίου Δράσης για την ανάπτυξη της βιολογικής παραγωγής είναι η ουσιαστική ενίσχυση της παραγωγής και της κατανάλωσης βιολογικών προϊόντων, η οποία θα συμβάλλει στην επίτευξη των στόχων της στρατηγικής «Από το αγρόκτημα στο πιάτο» και της στρατηγικής για τη βιοπικιλότητα, όπως η μείωση της χρήσης λιπασμάτων, φυτοφαρμάκων και αντιμικροβιακών ουσιών. Μάλιστα. Έχουμε επίσης και την Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Αθλητισμού, όπου κάθε χρόνο μία εβδομάδα του Σεπτεμβρίου είναι αφιερωμένη στα σπορ και την άθληση στις 28 χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Από τις 23 λοιπόν Σεπτεμβρίου μέχρι και τις 30 Σεπτεμβρίου για το 26. Η πρωτοβουλία ανήκει στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή Commission και έχει ως στόχο την αύξηση της συμμετοχής όλων των πολιτών στη φυσική δραστηριότητα και τον αθλητισμό σε όλα τα επίπεδα, έτσι ώστε να υιοθετήσουν ένα ενεργό και υγιή τρόπο ζωής. Η Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Αθλητισμού υλοποιήθηκε για πρώτη φορά το 2015 σε μια προσπάθεια να ανατραπεί η ανισχυτική τάση για τη μειωμένη ενασχόληση των Ευρωπαίων πολιτών με τη φυσική δραστηριότητα, όπως καταδεικνύουν έρευνες τόσο σε ευρωπαϊκό επίπεδο όσο και σε επίπεδο κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ενδεικτικά είναι τα αποτελέσματα των του Ευρωβαρομέτρου 2014 για τον αθλητισμό και τη φυσική δραστηριότητα, σύμφωνα με τα οποία σχεδόν 60% των Ευρωπαίων δεν αθλούνται ή αθλούνται ελάχιστα. Μάλιστα. Επίσης έχουμε και την Διεθνή ημέρα των νοηματικών γλωσσών. Τιμάται λοιπόν αυτή η 23 Σεπτεμβρίου με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ που ελήφθη τον Δεκέμβριο του 2017. Η επιλογή της ημερομηνίας αυτής συμπίπτει με την ίδρυση της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας Κονφών στις 23 Σεπτεμβρίου του 1951 στην Ρώμη. Η οργάνωση έχει ως έναν από τους κύριους στόχους της τη διατήρηση των νοηματικών γλωσσών και του πολιτισμού των κοφών ως προώθηση για την υλοποίηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων τους. Θα ήθελα πάρα πολύ να μάθω νοηματική γλώσσα. Αυτά λοιπόν έχουμε σήμερα σε συνολικές γραμμές και τα άρθρα μας τα έχουμε δει από την ιστοσελίδα sansimera.gr / World Days. Πάμε εμείς να ακούσουμε τον αγάπιο που το πας και επιστρέφουμε στην παρέα μας με την δεύτερη ενημέρωση των καιρικών συνθήκων, καθώς επίσης και την εξέλιξη της κίνησης και της λειτουργίας των undergrounds και τον γρίφο μας επίσης. Αγάπιος που το πας και επιστρέφουμε.
1: Back to the music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
2: Αρχάγγελος, Νέο γραφείο κηδείων. Αναλαμβάνουμε την οργάνωση της κηδείας των αγαπημένων σας προσώπων με διακριτικότητα και σεβασμό στις επιθυμίες σας. Η Μαρία, με 20 χρόνια πείρα, είναι στη διάθεσή σας για να σας συμβουλεύσει και να σας καθοδηγήσει στις δύσκολες αυτές στιγμές. Τα τηλέφωνά μας είναι ανοιχτά όλο το 24ωρο. Αναλαμβάνουμε επίσης μεταφορά σε Κύπρο και Ελλάδα. Βοηθούμε με αιτήσεις στο DSS. Μπορούμε να σας επισκεφτούμε στο σπίτι σας. Απλά τηλεφωνήστε μας στον αριθμό 0208 804 6000 και αφήστε τη φροντίδα στα έμπειρα χέρια της Μαρίας. Αρχάγγελος. Θα στείλετε αυτοκίνητο, πράγματα για το σπίτι, εμποροκιβώτια ή άλλο φορτίο στην Κύπρο, Ελλάδα ή κάπου αλλού? Μετακομίζετε σε άλλη πόλη, σε οποιαδήποτε χώρα? Πέστε Andrews Shipping and Forwarding και άστε τα όλα σε μας. Andrews Shipping and Forwarding, Unit 26, Riverwalk Business Park. Τηλέφωνο 8805 5588. Andrews Shipping and Forwarding. Για πάνω από 50 χρόνια σας εξυπηρετούν.
3: Need a carpet, vinyl or laminate flooring, or even a solid wood floor? Then you need PJ Flooring. We have over 40 years of experience with a huge range of floor coverings, and we only use the best brands, so you can be assured of quality and service. We're open 6 days a week. We'll even visit your home or office for a free quotation, and we'll even leave you some samples too. Call 0208 360 0153 or go to pjflooring.com. PJ Flooring, your domestic and commercial flooring specialists, helping you style your property from the floor up.
1: 1, 2, 3, go. Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.

Επιστρέψαμε πίσω στην παρέα μας για να δούμε λοιπόν τη δεύτερη ενημέρωση των καιρικών μας συνθήκων, όπου η θερμοκρασία σήμερα στο Λονδίνο θα κυμαίνεται μεταξύ τους 11 και 23 βαθμούς Κελσίου. Έχουμε ανέρθει στους 18 αυτή τη στιγμή, το μεσημέρι θα ανέρθουμε στους 20 και μετέπειτα στους 23. Θα παραμείνουμε στους 23 μέχρι και τέλος του μεσημεριού και αρχές του απογεύματος θα είμαστε στους 22 και μετέπειτα θα πέσουμε μέχρι και τους 17 βαθμούς Κελσίου. Ηλιοφάνεια θα έχουμε καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας με λίγη συννεφιά. Είναι αρκετή ζέστη, εγώ το νιώθω πάντως. Τη νιώθω αυτή την ζέστη. Ξέρεις, είναι λίγο αυτός ο καιρός που λες να βγάλω τα χειμερινά ή να μην τα βγάλω. Να φορέσω ζεστά ή να μην φορέσω. Δεν ξέρεις πλέον τι να φορέσεις. Πάμε να δούμε λοιπόν τώρα και τη λειτουργία των Undergrounds με την Becky Lulloy να έχει λίγες καθυστερήσεις μεταξύ των στάσεων Queen's Park and Elephant and Castle. Η Central Line έχει λίγες καθυστερήσεις μεταξύ των στάσεων North Acton and Ealing Broadway, North Acton and West Ruislip, Leytonstone and Epping, Leytonstone and Hainault. Η Northern Line τώρα δεν έχει service μεταξύ των στάσεων Kennington and Battersea Power Station και όλες οι υπόλοιπες γραμμές λειτουργούν κανονικά. Η κινησούλα μας έχει ως εξής με τον Α13 και Dagenham στα 25 λεπτά η καθυστέρηση. Ο M11 προς Greater London να είναι στα 15 λεπτά. Ο North Circular Road προς τον East δεν έχει 15 λεπτά καθυστέρηση, ενώ ο North Circular Road προς τον Bowes Park είναι στα 25 λεπτά. Ο Α312 Church Road and Madville Road προς Northolt είναι στα 10 λεπτά. Ο Α4020 Uxbridge Road προς Southall είναι στα 10 λεπτάκια. M4 onto the Elevated Section προς Greater London στα 25 λεπτά. M25 Berkshire Queuing Traffic anti-clockwise του M25 γιατί ένα αυτοκίνητο έπιασε φωτιά. Μάλιστα, θα υπάρξουν εκεί πέρα να καθυστερήσεις λογικά μέχρι να καταφέρουν να φύγουν το αυτοκίνητο από τη μέση του δρόμου. Α40 Westway προς Paddington είναι στα 20 λεπτά η καθυστέρηση. Α1203 The Highway προς Wapping είναι στα 15 λεπτά. Α2 Shooters Hill Road προς Blackheath είναι στα 15 λεπτά. Α2 Southeast London είναι στην μισή ώρα η καθυστέρηση. Α217 Wordsworth Bridge Road προς Fulham είναι στα 15 λεπτά. Α3 West Hill προς Wadsworth είναι στα 10 λεπτά. Στα 15 η κίνηση στον Α316 Chetsey Road προς Twickenham. Στα 15 είναι και η κίνηση στον Α308 προς Sunbury Road, Hampton Court Road προς Hampton. Στα 10 λεπτά είναι η κίνηση στον Α3 Hook και στα 10 λεπτά τέλος είναι η κίνηση στον Α243 Leatherhead Road προς Maldon Rushet. Αυτά και που λες. Αυτά λοιπόν είχαμε να πούμε για αυτή την ώρα, οι εξελίξεις μας. Θα πάμε εμείς να ακούσουμε την Ήβη Αδάμου Ξελογιάστρα. Και θα επιστρέψουμε εμείς πίσω στην παρέα μας με τον γρίφο για να δούμε πώς είναι ο γρίφος μας σήμερα. Πρώτος και τελευταίος γρίφος αυτής της εβδομάδας. Δυστυχώς, αλλά δεν πειράζει. Θα υπάρξουν και μέσα στην επόμενη εβδομάδα σίγουρα εκπομπούλες με γρίφους. Μη μου αγχώνεσαι. Πάμε εμείς λοιπόν να ακούσουμε την Ήβη Αδάμου Ξελογιάστρα και θα επιστρέψουμε εμείς πίσω στην παρέα μας.

Επιστρέψαμε πίσω στην παρέα μας για να δούμε λοιπόν τον σημερινό μας γρίφο και άκου προσεκτικά πως έχει. Δύο αδέλφια κυνηγούνται και δεν πιάνονται. Τι είναι? Δύο αδέλφια κυνηγούνται και δεν πιάνονται. Τι είναι? Τηλέφωνο επικοινωνίας 0208-346-3345 ή μπορείς να στείλεις την απάντησή σου σε μήνυμα στο WhatsApp στο 0737-6611-033. Αναμένω να ακούσω την απάντησή σου. Πάμε να ακούσουμε την Έλενα Παπαρίζου, αλήθεια τώρα, και επιστρέφουμε στην παρέα μας.

Όταν θα νιώσω την ανάσα σου να καίει, σαν το μαχαίρι θα κόψει την τροπή. Όταν θα νιώσω το κορμί σου να με σφίγγει, θα πετάξει ψυχή μου σαν πουλί. Κάθε χτύπος που χτυπάει στην καρδιά μου, θα πετάξει την ψυχή μου σαν πουλί. Κάθε χτύπος που χτυπάει

ανάσα σου να καίει. Σαν το μαχαίρι θα κόψει την τροπή. Στην αγκαλιά σου να με σφίγγεις και να νιώθω πως πετάει η ψυχή μου σαν πουλί. Κάθε χτύπο στην καρδιά μου είναι και ένα σου σημάδι. Κάθε χτύπο στην καρδιά μου είναι και ένα σου χάδι.

σκοτώσω με ένα μου φιλί. Όταν θα νιώσω την ανάσα σου να καίει, θα πετάξει η ψυχή μου σαν πουλί. Θα το νιώθω πως θα πετάξει η ψυχή μου. Όταν θα νιώσω την ανάσα σου κοντά μου,

0: Επιστρέψαμε πίσω στην παρέα μας για να δούμε λοιπόν λίγα λόγια για την Μαρία Ιορδανίδου. Η Μαρία Ιορδανίδου υπήρξε μία από τις δημοφιλέστερες Ελληνίδες πεζογράφους, παρότι το έργο της αγνοήθηκε από την κριτική της εποχής της. Πιο γνωστό είναι το μυθιστόρημα της Λοξάνδρα το 1963, το οποίο ευτύχησε στη μεταφορά του στη μικρή οθόνη το 1980. Αποτέλεσε μία από τις μεγαλύτερες επιτυχίες της ελληνικής τηλεόρασης και συνέβαλε στην γνωριμία της συγγραφέως με το ευρύ αναγνωστικό κοινό. Η Μαρία Κριεζή, το όνομά της, γεννήθηκε στις 23 Σεπτεμβρίου 1897 στην Κωνσταντινούπολη και ήταν κόρη του ιδραίου μηχανικού του εμπορικού ναυτικού Νικόλαου Κριεζή και της πολίτισσας Εφροσύνης Μάγκου. Από το 1901 έως το 1909 έζησε με τους γονείς της στην Αθήνα και μετά το χωρισμό τους επέστρεψε στη γενέτειρά της και γράφτηκε στο εκεί Αμερικάνικο Κολέγιο. Το 1914 επισκέφθηκε συγγενείς της στο Βατούμ της Ρωσίας, όπου παρέμεινε αναγκαστικά έως το 1919 εξαιτίας της μεσολάβησης του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου και της Οκταβριανής Επανάστασης. Κατάφερε να επιβιώσει παραδίδοντας μαθήματα αγγλικών, ενώ παράλληλα παρακολουθούσε μαθήματα ρωσικών στο γυμνάσιο της πόλης. Εργάστηκε για πολλά χρόνια ως ιδιωτική υπάλληλος, αρχικά στην Κωνσταντινούπολη και στη συνέχεια στην Αλεξάνδρεια, όπου παντρεύτηκε τον κομμουνιστή διανοούμενο Ιορδάνη Ιορδανίδη και εντάχθηκε στο Κομμουνιστικό Κόμμα της Αιγύπτου. Το 1923 εγκαταστάθηκε στην Αθήνα, όπου άρχισε να εργάζεται στην πρεσβεία της Σοβιετικής Ένωσης. Το 1931 θα χωρίσει με τον σύζυγό της, με τον οποίο είχε αποκτήσει δύο παιδιά. Ο Ιορδανίδης κατέφυγε στη Σοβιετική Ένωση, όπου εξαφανίστηκε κάτω από άγνωστες συνθήκες. Η Μαρία Ιορδανίδου άρχισε να γράφει σε μεγάλη ηλικία. Αφορμή στάθηκε, όπως είχε πει, ότι δεν βρήκε κάποιο βιβλίο που να απεικονίζει ικανοποιητικά τη ζωή της Κωνσταντινούπολης, όπως γνώριζε και τη βίωσε η ίδια. Εξέδωσε τα μυθιστορήματα Λοξάνδρα, όπου καταγράφει τον καθημερινό μικρό κόσμο της Κωνσταντινούπολης των αρχών του 20ου αιώνα. Διακοπές στην Κάφκασο, με το οποίο καλύπτει τα χρόνια που έζησε στη Ρωσία, σαν τα τρελά πουλιά που αναφέρεται στην ζωή της στην Αλεξάνδρεια και στην Αθήνα του Μεσοπολέμου. Στου κύκλου τα γυρίσματα, όπου αφηγείται τις περιπέτειές της στην κατοχή, στον εμφύλιο πόλεμο και τα επόμενα χρόνια, η αυλή μας, στο οποίο ξεναγεί τον αναγνώστη στη σύγχρονη Αθήνα της πολυκατοικίας και της απομόνωσης. Τα βιβλία της Ιορδανίδου γνώρισαν μεγάλη εκδοτική επιτυχία. Σύμφωνα με την κριτική, η αιτία πρέπει να αναζητηθεί στο οίκιο καθημερινό μικρόκοσμο και στην αμεσότητα των εμπορίων που παρουσιάζουν, στο απλό και έφλυπτο ύφος, στους ζωντανούς διαλόγους, στο ήπιο χιούμορ και στη νοσταλγική ενατένιση με την οποία αφήγηση απαλύνει τις δραματικές πλευρές της ζωής. Στην επιτυχία των βιβλίων της Μαρίας Ιορδανίδου συνέβαλε και η τηλεοπτική μεταφορά του μυθιστορήματος της Λοξάνδρα από τον Γρηγόρη Γρηγορίου με πρωταγωνίστρια την Πέτη Βαλάση. Η σειρά προβαλόταν από την ΕΡΤ κάθε Σάββατο από τις 19 Ιανουαρίου ως τις 16 Αυγούστου του 1980 και αποτέλεσε μία από τις μεγαλύτερες επιτυχίες της ελληνικής τηλεόρασης. Το σενάριο έγραψε ο ηθοποιός Χρήστος Δοξαράς και τη μουσική συνέθεσε η Ελένη Καραϊνδρού. Στην τηλεόραση μεταφέρθηκε και το μυθιστόρημα της «Σαν τα τρελά πουλιά» από τον Φώτη Μεσθενέο με πρωταγωνίστρια τη Θέμιδα Μπαζάκα. Η σειρά προβαλόταν στην ΕΡΤ 1 κάθε Τρίτη από τις 29 Δεκεμβρίου του 1987 έως τις 22 Μαρτίου 1988. Η Μαρία Ιορδανίδου πέθανε στις 6 Νοεμβρίου 1989 στην Αθήνα σε ηλικία 92 ετών. Μάλιστα. Αυτά είχαμε να πούμε. Μαρία Ιορδανίδου, μεταξύ, ήταν μια πανέμορφη κοπέλα. Πανέμορφη κοπέλα. Είχε εδώ μια φωτογραφία της. Το άρθρο λοιπόν της Μαρίας Ιορδανίδου το έχουμε δει από την ιστοσελίδα sansimera.gr καθετός biographies, όπου μπορείς και εσύ να επισκεφθείς εάν επιθυμείς να δεις την πλήρη έκδοση. Τώρα, ο γρίφος μας έχει ως εξής: δύο αδέλφια κυνηγούνται και δεν πιάνονται. Είναι πράγμα το οποίο χρησιμοποιείται για έξω, όχι στον κήπο, έξω, πιο έξω από τον κήπο μας. Κάποιοι άνθρωποι το φυλάνε στο σπίτι, εάν το έχουν, το συγκεκριμένο πράγμα. Κάποιοι άλλοι όμως που δεν το έχουν, δεν το φυλάνε στο σπίτι τους. Τα βλέπουμε καθημερινά έξω, ειδικά εδώ τώρα εδώ στο Λονδίνο, έχει γεμίσει οι δρόμοι με αυτό το πράγμα. Δύο αδέλφια λοιπόν κυνηγούνται και δεν πιάνονται πράγμα έξω στο δρόμο, όπως έχουμε καταλάβει. Για να δω τώρα αν έχω βοηθήσει. Τηλέφωνο επικοινωνίας 0208 346 3345. Μπορείς να στείλεις την απάντησή σου σε μήνυμα στο WhatsApp στο 0737 66 11 033. Πάμε να ακούσουμε τον Λούκα Γιόρκα, Στην ζωή μου μείνε, και επιστρέφουμε στην παρέα μας.
1: Back to the music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
2: Οι πιο όμορφες αναμνήσεις σας είναι ένα κλικ μακριά. Άννα Αντώνη Photography. Με πάνω από 20 χρόνια εμπειρίας, είμαστε δίπλα στην κάθε σημαντική στιγμή της ζωής σας. Στους αραβώνες ή στον γάμο σας, στη βάφτιση του παιδιού σας ή σε οποιαδήποτε άλλη εκδήλωση. Εσείς βάζετε το χαμόγελο και εμείς τον επαγγελματισμό μας. Άννα Αντώνη Photography. Καλέστε μας στο 077 10 130 311 ή βρείτε μας στο annaantoni.com. Anna Antoni Photography.
3: Spoilt for Choice and Sembla presents Athena Mou. Kostantinos Argyros is back for another epic show at the world famous Royal Albert Hall on Thursday, 22nd of October.
4: Θέλω να βρω τον εαυτό μου, να ταξιδέψω, να καθώ.
3: Kostantinos Argyros, one of Greece's biggest stars, one unforgettable night live at the Royal Albert Hall. Be part of history in the making. Kostantinos Argyros, Athena Mou. Proudly sponsored by Caris Capital and Alpha Bank London. Official radio partner, London Greek Radio.
5: Χαμένος κάπου στα στενά προσφυλοπάπου, εδώ που η πόλη καταφέρνει να μην βιάζεται.
1: One, two, three, go. Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.

Επιστρέψαμε λοιπόν πίσω στην παρέα μας για να ρίξουμε την τελευταία μας ματιά από εμένα στις καιρικές μας συνθήκες, όπου η θερμοκρασία σήμερα στο Λονδίνο θα κυμαίνεται μεταξύ τους 11 και 23 βαθμούς Κελσίου. Αυτή τη στιγμή έχουμε ανέλθει στους 19, πραγματικά είναι τρόμερη ζέστη, βασικά εγώ. Μπορεί εσύ να μην την νιώθεις, αλλά εγώ την νιώθω αυτή τη στιγμή. Το μεσημέρι θα έρθουμε στους 20 και μετέπειτα στους 23 βαθμούς Κελσίου και θα παραμείνουμε στους 23 μέχρι και τέλος του μεσημεριού και αρχές του απογεύματος θα πέσουμε στους 20 με μετέπειτα στους 17 βαθμούς Κελσίου. Ζεστή, όμορφη ημέρα θα έχουμε σήμερα για Σεπτέμβριο και πάμε να δούμε και την κίνηση και τη λειτουργία των undergrounds για αυτή την ώρα. Ξεκινάμε με την Central Line, όπου έχει λίγες καθυστερήσεις μεταξύ των στάσεων North Acton and Ealing Broadway, North Acton and West Ruislip, Leytonstone and Epping, Leytonstone and Hainault. Η Northern Line έχει τρομερές καθυστερήσεις μεταξύ των στάσεων Kennington and Battersea Power Station και λίγες καθυστερήσεις σε όλα τα υπόλοιπα δρομολόγια, ενώ όλες οι υπόλοιπες γραμμές λειτουργούν κανονικά. Για να δούμε τώρα και την κίνηση στο δρόμο με τον Α13 και Dagenham να είναι στα 15 λεπτά η καθυστέρηση. M11 προς Greater London στα 15 λεπτά. Ο North Circular Road έχει από 10 μέχρι και 25 λεπτά καθυστέρηση. Ο Α312 Church Road and Madville Road προς Northolt είναι στα 20 λεπτά. M4 onto the Elevated Section προς Greater London στα 25. M25 Berkshire είναι στα 10 λεπτά. Ο Α40 Westway προς Paddington είναι στα 10 λεπτά, στα 20 λεπτό Α1203 The Highway προς Wapping, στα 10 λεπτό Α2 Shuttles Hill Road προς Blackheath, στα 15 λεπτά ο Α205 South Circular προς Shuttles Hill, στην μισή ώρα καθυστέρηση ο Α2 South East London, ο Α217 Wadsworth Bridge Road προς Fulham είναι στα 15 λεπτά, στα 10 λεπτά η κίνηση στον Α3 Westhill προς Wadsworth, ο Α316 Chetsey Road προς Twickenham είναι στα 15 λεπτά. Στα 15 είναι και η κίνηση στον Α308 προς Sunbury Road, Hampton Court Road προς Hampton. Και τέλος στα 10 λεπτά είναι η κίνηση στον Α3 Hook. Αυτά λοιπόν είχαμε να πούμε. Πάμε να ακούσουμε την Δέσποινα Βανδύ, Να Μ' Αγαπάς, και επιστρέφουμε στην παρέα μας με την απάντηση του γρίφου.

0: Επιστρέψαμε λοιπόν πίσω στην παρέα μας για να δούμε την σωστή απάντηση του σημερινού μας γρίφου. Πριν να δούμε την σωστή απάντηση, ας θυμηθούμε πρώτα πως είχε. Δύο αδέλφια κυνηγούνται και δεν πιάνονται. Τι είναι? Και έχουμε πει ότι είναι κάτι το οποίο βρίσκεται έξω, στον δρόμο. Τα τελευταία χρόνια βλέπουμε ότι έχει αναπτυχθεί πάρα πολύ. Η κυβέρνηση μάλιστα κιόλας ενθαρρύνει το κοινό, τον κόσμο, τους πολίτες να τα χρησιμοποιούν. Υπάρχει και μια πάρα πολύ διάσημη χώρα που είναι γνωστή για την χρήση τους και δεν είναι τίποτα άλλο από την Ολλανδία. Πάρα πολύ λοιπόν φημισμένοι οι δρόμοι για τα ποδήλατα. Οι ρόδες λοιπόν του ποδηλάτου είναι η σωστή απάντηση του σημερινού μας γρίφου, αφού καθώς η μία ρόδα κυνηγάει την άλλη, αλλά δεν μπορούν να πιαστούν. Εκτός εννοείται αν σπάσουν και ξέρεις αυτά. Μακάρι όχι, χτύπα ξύλο, να μην συμβεί. Και πάγω με τη δική μου τη σειρά να συγχαρώ την κυρία Μάγδα, την κυρία Στέλλα, την κυρία Μαρία Κωνσταντίνου, την κυρία Μαρία Γεωργίου με την Μερίτσα και την κυρία Νευσταθία που βρήκανε τη σωστή απάντηση. Εάν δεν βρήκες την σωστή απάντηση, δεν πειράζει, θα υπάρξει και επόμενη ευκαιρία. Πάμε να ακούσουμε τον Clyde ή δική μου και επιστρέφουμε στην παρέα μας.
1: Back to the music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
2: Ψάχνετε για ένα πεντακάθαρο σπίτι ή ένα λαμπερό χώρο εργασίας? Καλέστε την Cleaners United, τους αξιόπιστους ειδικούς καθαρισμού που εξυπηρετούν το Βόρειο Λονδίνο και το Hertfordshire. Προσφέρουμε επαγγελματισμό και αξιοπιστία με χαμόγελο. Είτε πρόκειται για βαθύ καθαρισμό κατοικιών, τακτικό καθαρισμό, είτε για εμπορικά συμβόλαια. Καμία ακαταστασία πολύ μεγάλη, καμία λεπτομέρεια πολύ μικρή. Εμείς στην Cleaners United κάνουμε περισσότερα από απλό καθάρισμα. Χρειάζεστε βοήθεια με τα ψώνια, τη συντροφιά ή τις καθημερινές εργασίες? Οι έμπιστοι οικιακοί βοηθοί μας είναι εδώ για να σας βοηθήσουν και να φωτίσουν την μέρα σας. Διατίθενται καθαριστές και οικιακές βοηθοί που μιλούν ελληνικά και αγγλικά. Καμία ακαταστασία πολύ μεγάλη, καμία λεπτομέρεια πολύ μικρή. Καλέστε τώρα στο 077 89 31 49 93 και 075 68 30 42 04 ή cleanersunited.co.uk.
3: Come to the Brunswick Centre next to Russell Square Tube Station, one of London's open-air leisure, dining and shopping destinations. Just a five-minute walk from Euston, King's Cross and St Pancras, the Brunswick Centre has something for everyone, from ages 3 to 93. Choose from a tempting mix of restaurants and cafes. The brand new Apollo restaurant, serving exquisite Cypriot cuisine, plus Joe and the Juice, Nando's, Beck's Coffee, Slim Chickens, Nostimore, GBK, Riding House, Starbucks, Gale's Bakery, Waitrose, Trudan Bubble Tea, Itsu, Leon, Amarina's Gelato, T4, Smoothie Factory and more. Feeling playful? Head to Funland Amusements for non-stop excitement. From dancing to music games, Jurassic Park and Transformers to super bikes, pinball and driving games. Fun for the whole family. And don't miss the Brunswick Art Gallery, showcasing local and international talent and available for private hire. The Brunswick Centre. Entertainment, shopping, dining, cinema, art, culture. All in one unforgettable London destination next to Russell Square Tube Station. Come for the food, stay for the fun, and make a day of it at the Brunswick Centre.
1: London Greek Radio. It's never been more important to let customers know you're open for business. Advertising on London Greek Radio has never been better value. From simple show branding to multi-platform partnerships, we can help. So email info@lgr.co.uk or call 0208 349 6963 to find out more. Our listeners are waiting to hear from you. Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.

Και κάπου εδώ λοιπόν έχουμε φτάσει στο τέλος της εκπομπής μας. Ραντεβουδάκι θα δώσουμε εμείς ξανά την Δευτέρα. 7 είναι το πρωί εδώ στο London Greek Red 103,3 στα FM με εμένα τη Μαρία Πίτση και το Breakfast Άλλα Ελληνικά. Σου εύχομαι ένα καλό υπόλοιπο της εβδομάδας, ένα πανέμορφο Σαββατοκύριακο να έχεις μπροστά σου και μέχρι την επόμενη μας συνάντηση, φιλούμπες ρουφιχτές, να θυμάστε πάντα να χαμογελάτε and always think positive. Be safe και τα λέμε. Γεια σας!

0: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Ακούτε τον ελληνικό ραδιοφωνικό σταθμό του Λονδίνου, τον LGR. Είμαι ο Βασίλης Παναγής. Θα είμαστε μαζί μέχρι και τη μία ώρα Λονδίνου, 3 ώρα Κύπρου και Ελλάδας. Καλώς ορίσατε, καλή σας ημέρα. Θα δούμε τον καιρό σε λίγο αναλυτικότερα, να δούμε τι γίνεται σήμερα. Προς το παρόν, ο ήλιος κάνει προσπάθειες για να κάνει την εμφάνισή του. Θα δούμε όμως αναλυτικότερα τον καιρό λίγο πιο ύστερα. Έχουμε να ρίξουμε μία ματιά και στα έντυπα, τα κυπριακά, τα ελληνικά καθώς και τα διεθνή νέα. Θα δούμε και τις ανακοινώσεις μας. Έχουμε ειδήσεις κάθε μία ώρα, όπως πάντα. Αυτά. Λοιπόν, αυτά. Μείνετε μαζί μας και είμαι σίγουρος ότι ναι, θα περάσουμε καλά.
1: Ακούτε το Βασίλη Παναγή στο London Greek Radio, το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου.

0: Λοιπόν, για να δούμε τον καιρό μας. 19 βαθμοί Κελσίου προς το παρόν και ο ήλιος, ναι, θα εμφανιστεί σε λίγο. Προσπαθεί να κάνει την εμφάνισή του και θα παραμείνει μαζί μας ο ήλιος μέχρι και το μεσημεράκι. Θα κρυφτεί για 2-3 ώρες περίπου και θα επανέλθει γύρω στις 3. Θα μπαινοβγαίνει ο ήλιος και θα δύσει στις 6:57 λεπτά ο ήλιος, με τη θερμοκρασία να είναι στους 20 βαθμούς Κελσίου. Απόψε, κυρία Άννα μου, καλή σας ημέρα. Και εσείς που θέλετε να ξέρετε για το φεγγάρι, δεν θα μας κάνει χάρη, δεν θα βγει απόψε. Δεν πειράζει, θα ξημερώσουμε το καλό αύριο το πρωί 6:50 λεπτά, με την θερμοκρασία στους 10 βαθμούς Κελσίου. Λοιπόν, σήμερα η θερμοκρασία κυμαίνεται από 14 μέχρι 23 βαθμούς Κελσίου. Αύριο θα κυμαίνεται από 10 μέχρι 22, παρακαλώ. Αυτά είναι τα προγνωστικά για τον καιρό, για σήμερα. Λοιπόν, προχωράμε. Πάμε παρακάτω, σε λίγο θα δούμε και τα έντυπα. Θα δούμε τι γίνεται στον κόσμο, στην Κύπρο, Ελλάδα και παντού.
1: Ακούτε το Βασίλη Παναγή στο London Greek Radio, το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου.

0: μια στο καρφί και μια στο πέταλο. Πάμε να δούμε λίγο τα κυπριακά έντυπα, κυρίες και κύριοι, για να δούμε τι έχουμε εδώ πέρα. Λοιπόν, με συγχωρείτε. Close this και open this. Προσπαθούμε να βρούμε το κατάλληλο, την κατάλληλη πηγή για να δούμε τα κυπριακά έντυπα. Για να δούμε. Λοιπόν, έχουμε και λέμε, πάμε εδώ και βλέπω μια φωτογραφία εδώ από τα Ηνωμένα Έθνη, έθεσε ξανά στον Κουτέρες τις κόκκινες γραμμές το κυπριακό ο Ερντογάν, τι θα πει ο πρόεδρος της Δημοκρατίας από το τμήμα του ΟΗΕ. Βλέπει τον Αντώνιο Κουτέρες ο πρόεδρος. Φόνος Δημοσθένους άκουσε την ποινή του ο 30χρονος για την κλοπή οχήματος ιερέα. Μέθη απεινιθωτής, ανδρεναλίνη, τα νέα στοιχεία που ερευνούν οι αρχές για τον θάνατο του Μαζονάκη. Γκυρτώματα στους δρόμους, πόσα έφυγαν από το 2023 και πόσο πληρώνουμε για την αφαίρεσή τους. Μάλιστα, υπόθεση Μαζονάκη και πάλι. Λοιπόν, για να δούμε πιο κάτω, ο κύριος Κουτέρες, ο τελευταίος απολογισμός του Κουτέρες στην Γενική Συνέλευση του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Ήχησε καμπανάκι κινδύνου και ζήτησε ειρήνη. Πιο κάτω, να δούμε, υποδοχή πρωτοετών φοιτητών και φοιτητριών στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, παράρτημα Κύπρου. Μην σκοτώνετε τα φίδια, σε εισαγωγικά, η έκκληση του Δήμου Πόλης Χρυσογούς στους πολίτες. Διπλή πρωτιά του ΕΚΜΑ στις διεθνείς κατατάξεις πανεπιστημίων με delivery και KPM την βγάζουν πέρα οι στρατιώτες. Σοβαρές αδυναμίες στην αίτηση, στην σύντηση στην Εθνική Φρουρά. Λοιπόν, με συγχωρείτε, delivery, τον καιρό που ήμουν εγώ στρατιώτες όλο πατάτες μπλουμ τρώγαμε και φασόλια. Πατάτες μπλουμ ήταν ένα μεγάλο καζάνι και ρίχνανε 2 σάκους πατάτες μέσα, τις βράζανε και μας τις ταΐζανε. Τώρα αυτοί θέλουν και delivery και θέλουν και πάνε στο καψιμί να αγοράσουν και τα λοιπά και τα λοιπά. Δεν το καταλαβαίνω αυτό το σοβαρές αδυναμίες στην σύντηση στην Εθνική Φρουρά. Δηλαδή δεν εξοδεύουν για να τους ταΐσουν ή υπάρχει ιδιοτροπία από την νέα γενιά. Αυτό είναι το common. Λοιπόν, χτίζουν κημητήριο στην Κήτη ποταμού στην Πέια. Πώς απαντά στις καταγγελίες ο Μαρίνος Λάμπρου. Κρούσμα ιού δυτικού νείλου σε άλογο σε φάρμα στο παραλίμνη. Αυτά λοιπόν τα κυπριακά τα έντυπα. Έχουμε και διαφημιστικά και πάμε να το ακούσουμε.
1: Ακούτε το Βασίλη Παναγή στο London Greek Radio, το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου.
2: Back to the music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
3: Το Κυπριακό Κοινοτικό Κέντρο. σας προσκαλεί στη δημοφιλή βραδιά πίνγκο και σουβλάκια την Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου στις 7 μετά μεσημβρίας. Ελάτε να απολαύσετε μια διασκεδαστική χαλαρή βραδιά με υπέροχα δώρα. Τα εισιτήρια κοστίζουν 25 λίρες και συμπεριλαμβάνουν σουβλάκια και το πρώτο παιχνίδι πίνγκο. Καλέστε μας στο 020-8881-2229 για να κάνετε κράτηση ή γιατί να μην κλείσετε ένα τραπέζι με τους φίλους σας. Μπορείτε να μας βρείτε στο Elm Grove, London N22-5HU ή στείλτε μας email στο cycc6363@gmail.com.
2: Looking for the right secondary school for your child?

0: Και πάμε να δούμε λιγάκι τα ελληνικά έντυπα, κυρίες και κύριοι. Κβαντική βιονάδραση. Ενέσιμες βιταμίνες, φίλες, εσωσώματα και συσκευές για αφαίρεση σπλαχνικού λίπους. Τι δείχνουν οι πρώτοι έλεγχοι μετά τον θάνατο Μαζονάκη σε δομές και ιατρία που κρίθηκαν ύποπτα επειδή υπόσχονταν θαυματουργικές θεραπείες. Μάλιστα. Βγήκαν πολλά στη φόρα τώρα. Η Ελλάδα λοιπόν πρωταθλήτρια του Botox. Το πρόσωπο της εποχής, οι γκρίζες ζώνες της ομορφιάς και η μάχη για την αντιγύρανση. Τι είναι οι ενδοφλέβιες βιταμινοθεραπείες για αποτοξίνωση? Σε ανησυχητικές διαστάσεις η διαφήμιση δήθεν θαυματουργών θεραπείων. Ζητά την συνδρομή του Υπουργείου Υγείας. Ο καιρός σήμερα, νέο κύμα κακοκαιρίας με μεγάλη δυναμική, πότε θα χτυπήσει την Αττική? Και λίγο πιο κάτω, όλα τα μηνύματα που αντάλλαξαν Γάκα Κομιανός για τον Μαζονάκη. Νέα καταγγελία για Γάκα Θεοδωρόπουλο. Εκμεταλλεύονταν οικογένειες τοξικοεξαρτημένων για, ακούστε, για ακούστε ποσό, 11.000, κυρίες και κύριοι, ευρώ. Ωραία. Ξέφρενο ράλι ανόδου στις τιμές των καυσίμων. 2,62 ευρώ το λίτρο πωλείται η αμόλυβδη βενζίνη στη Ρόδο. Πιο κάτω, τραγωδία στην Φθιώτιδα, νεκρή 32χρονη στο σπίτι της έπειτα από Πυρκαγιά. Κρίμα. SOS από Σαριγιάννη για την ρύπανση στο Κηφισό. Αυξημένες συγκεντρώσεις μολυβδίου, αρσενικού, υδραργύρου και νικελίου. Και πιο κάτω, σκληρό βίντεο λέει, εδώ πέρα δείχνει ένα βίντεο που τσακώνονται, χτυπιούνται σε ένα κατάστημα, η στιγμή που 14χρονος μαχαιρώνει, μάλιστα λέει, κορίτσι που αρνήθηκε να βγει ραντεβού μαζί του. Αυτό δεν είναι καλό, κακό είναι αυτό. Καιρός, έρχεται νέα επιδείνωση. Η προειδοποίηση Αρναούτογλου και η τάση για τον Οκτώβρη. Πιο κάτω μια φωτογραφία εδώ η οποία δείχνει, λέει, GNTM, κλαμμένη η κοπελιά, ξέσπασε λέει σε κλάματα διαγωνιζόμενη μετά από σχόλια της Επιτροπής για την σιλουέτα της. Εντάξει. Ντιέκο Μαραντόνα. Τι έγινε πάλι? Ανατροπή με την αιτία θανάτου του μύθου του ποδοσφαίρου. Καλά. Ο ανιψιός του Γιώργου Μαζονάκη συγκινεί το διαδίκτυο ερμηνεύοντας ώρες μικρές. Το DNA συνεχίζεται. Να δείτε που αύριο θα βγει αυτός τραγουδιστής. Ο ανιψιός. Καιρός. Αγωνία για τη συναυλία της Άννας Βύση στο ΟΑΚΑ. Τι δείχνει το GFS για το Σαββατόβραδο? Εγώ δεν αγωνίω πάντως. Εντάξει, αυτά είναι τα ελληνικά τα νέα, κυρίες και κύριοι, και πάμε να ακούσουμε ένα τραγουδάκι και θα γυρίσω πίσω να δούμε και λίγο τα διεθνή νέα. Αυτά.
1: Ακούτε το Βασίλη Παναγή στο London Greek Radio, το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου.

Εσύ έχεις κατεβάσει στο smartphone ή tablet σου την εφαρμογή του LGR, London Greek Radio 103,3. Μας φέρνει πιο κοντά.

0: Αυτά λοιπόν. Για να δούμε τι έχουμε. Έχουμε να δούμε τις ειδήσεις από όλο τον κόσμο με τις τελευταίες εξελίξεις σε πολιτική, οικονομία και πολιτισμό. Διαβάζουμε λοιπόν, κυρίες και κύριοι, στο lifo.gr/now/world. Διεθνή νέα λοιπόν. Ο George και η Amal Clooney έσπευσαν, λέει, στο πλευρό της Cindy Crawford μετά τον θάνατο του γιού της. Έφυγε ο νεαρός σε ηλικία μόλις 27 ετών, αιωνία του να είναι η μνήμη. Αλβανία, σύλληψη της επικεφαλής των υπηρεσιών πληροφοριών σε κατοίκον περιορισμό η Βλόρα Χισένη. Ποιος ήταν ο Αρναούτ Ντενίς, οι δύο συνεντεύξεις στις οποίες εξηγούσε γιατί ζητούσε ευθανασία. Ο βασιλιάς της Ιορδανίας για την στάση της διεθνούς κοινότητας απέναντι στην Γάζα. Έχουν επιλέξει την Ανδράνεια. Η Βρετανία θέλει να ηγηθεί των παγκόσμιων κανόνων για την τεχνητή νοημοσύνη. Η Ευρωπαϊκή Ένωση αφαιρεί δύο Ρώσους ολιγάρχες από τη λίστα κυρώσεων. Στην Πορτογαλία τα ενίκια αυξήθηκαν ξανά. Ποιες πόλεις είναι οι ακριβότερες? Harvey Weinstein αντιμέτωπος με νέα καταδίκη για σεξουαλική επίθεση σε πρώην βοηθό τηλεοπτικής παραγωγής. Πιο κάτω, ο Ερντογάν στα Ηνωμένα Έθνη, οι πολιτικές ουδετεροποιήσεις του φύλου στοχοποιούν οικογένειες και παιδιά. Ο Μαντάνι απαντά στην επίθεση Νετανιάχου. Είναι ο αρχιτέκτονας μιας φρικτής γενοκτονίας. Πιο κάτω, Μακρόν για την Γάζα, ένα θέαμα που μας ντροπιάζει όλους, η απάντηση Νετανιάχου. Ο κύριος Τραμπ, μετά την απειλή ότι θα εξολοθρεύσει το Ιράν, είπε πως Αμερικανοί και Ιρανοί αξιωματούχοι είχαν μια πολύ καλή συνάντηση. Κι όκατο. Στην Βρετανία, η αστυνομία απέρριψε σχέδιο τρομοκρατικής επίθεσης σε εβραϊκή κοινότητα. Δύο συλλήψεις. Η Βενεζουέλα, σκύλος ήρωας, τιμήθηκε με άγαλμα αφού έσωσε 26 άτομα μετά τους σεισμούς. Μπράβο του σκύλου. Μπράβο του. Λοιπόν, πιο κάτω. Οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, 27χρονη πέθανε μετά από θεραπεία σε κέντρα ευεξίες. Ανθρωποκτονία κρίθηκε ο θάνατός της. Μάλιστα. Μήνυμα Ερντογάν από τα Ηνωμένα Έθνη για Αιγαίο και Ανατολική Μεσόγειο. Τι είπε για τον Κυπριακό? Εάν επιθυμείτε να μάθετε περισσότερα και έχετε πρόσβαση, μπείτε στην ιστοσελίδα lifo.gr/now/world. Εκεί θα βρείτε όλες τις λεπτομέρειες. Πιο κάτω για να δούμε. Έχουμε και λέμε μήνυμα λοιπόν του Ερντογάν. Βραζιλία killer, serious killer συνελήφθη, ακούστε, με φόρεμα, περούκα και ξένο παιδί στην αγκαλιά. Μάλιστα, στην Βραζιλία λοιπόν serious killer συνελήφθη με φόρεμα, περούκα και ξένο παιδί στην αγκαλιά. Έκλειψε και παιδί. Γροιλανδία. Υπεγράφει η συμφωνία Τραμπ και Δανίας. Πόσα είναι τα σημεία και πόσο έλεγχο αποκτούν πραγματικά οι ΗΠΑ. Επίθεση Λούλα στον Οργανισμό ΗΠΑ. Η αξιοπιστία που δεν ήταν ποτέ τόσο χαμηλή. Προειδοποίηση για ξένη παρέμβαση στις εκλογές. Αυτά ήταν λοιπόν τα διεθνή νέα, κυρίες και κύριοι. Θα πάμε να ακούσουμε τραγουδάκι στα 52 λεπτά ακριβώς μετά τις 10 και θα γυρίσουμε πίσω μετά σιγά σιγά να φτάσουμε στις 11 που έχουμε και το δελτίο ειδήσεων. Όπως γνωρίζετε, κάθε μία ώρα έχουμε δελτίο ειδήσεων. Μείνετε μαζί μας.
1: Ακούτε το Βασίλη Παναγή στο London Greek Radio, το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου.

Εξαρτημένος στα 10 λεπτά μετά τις 11. Θα σας πω για τη σημερινή εκδήλωση εκεί στο Κυπριακό Κοινωνικό Κέντρο, κυρίες και κύριοι, για την υγεία των ανδρών, που έχει πολύ σημασία. Εκεί λοιπόν στο Κυπριακό Κοινωνικό Κέντρο σήμερα στις 12 μέχρι και τις 3, εκεί στο ισόγειο, στο κάφε κάτω, θα γίνει μια συνάντηση. Θα μπορέσετε να συναντήσετε τον Dr. Jay Thomas με την ιατρική ομάδα του από την Cheshire Road Surgery, καθώς και ειδικούς σε θέματα ανδρικής υγείας, για να συζητήσουμε αυτά τα σημαντικά ζητήματα γύρω από καρκίνο του προστάτη και του εντέρου, πληροφόρηση για την ομάδα διαβήτη, από την ομάδα διαβήτη, έλεγχος αρτηριακής πίεσης, και όλα αυτά στηρίζονται από το British Heart Foundation, στηρίζονται από το Macht Haringey,

0: και επίσης από το Heart Gay Diabetes Team, από το Κυπριακό Κοινοτικό Κέντρο, από το Heart Gay Cancer. Λοιπόν, και είναι σήμερα, όπως έχω πει, εκεί στο Κυπριακό Κοινοτικό Κέντρο, στις 12 έως τις 3. Κάθε επιτυχία να ευχηθούμε. Και να, μιλώντας για το Κυπριακό Κοινοτικό Κέντρο, να χαιρετήσουμε την κυρία Χριστάλα Ευδοκίμου, την διευθύντρια, την κυρία Σούζη Κωνσταντινίδης, όλο το προσωπικό εκεί, τον Λούι Σταυρή, τον Ανδρέα, τον Γιώργο, τον Κύρι, τον κύριο Μάμα και τη σύζυγό του, όλους τους άλλους που δεν θυμάμαι τα ονοματάκια τους. Χαιρετώ το καφενείο κάτω, τον Κώστα, και χαιρετώ όλους εκεί, την Βικτόρια, την Μαρία, την Άννα και όλους τους άλλους και όλους τους θαμώνες. Καλή σας ημέρα και να τους χαρίσω το γιασεμίν, ένα πολύ ωραίο γιασεμί το οποίο τσακώθηκε με τον κρίνο.
1: Από την Ανατολή ως τη Δύση και από το Βορρά ως τον Νότο, οι πατρίδες αναπαύονται στον αιώνων της αιώρες. Ένας ήλιος για όλους χώρασε σε μια φωταχτίδα και πίσω από την καγκελόπορτα έγνεψε του γιασεμιού να ανοίξει. Μοσχοβολούν οι στράτες. Κλείσε τα μαλλιά σου και ανάσαινε τον έρωτα.

0: πολύ ωραίο τραγουδάκι. Και εμείς συνεχίζουμε να σας πω ότι αυτή την Παρασκευή στο Κυπριακό Κοινοτικό Κέντρο θα γίνει μπίγκο με σουβλάκια. Στις 7 το βράδυ λοιπόν, αυτή την Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου, για εισιτήρια τηλεφωνήστε 0208 881 2329 ή στείλτε email στο cycc6363@gmail.com. Bingo Night and Kebab this Friday 25th of September 26 at the Cypriot Community Center. For tickets call 0208-881-2329 or send an email to cycc6363@gmail.com. Κάθε επιτυχία να ευχηθούμε και προχωράμε. Τραγουδάκι.
1: Ακούτε το Βασίλη Παναγή στο London Greek Radio, το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου.
2: Πόσο κάνει ένα γένα?
3: Αναλόγως ποιος μετράει. Να.

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις. Μου πάνε ό,τι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις. Και με άλλους άντρες μιλάς.

Καλή σας ημέρα και πάλι, 26 λεπτά μετά τις 11, εδώ στο Λονδίνο. Θέλω να σας πω και πάλι για τις δύο εφημερίδες της υπαρχίας μας, οι οποίες κυκλοφορούν εδώ. Είναι η υπαρχιακή, που κυκλοφορά κάθε Πέμπτη σαν έντυπο και στέλνεται και σε διάφορους παράγοντες. Μπορείτε να τη βρείτε και εκεί στο Κυπριακό Κοινωνικό Κέντρο. Και καθώς επίσης και η Ελευθερία, η δεύτερη εφημερίδα, ελληνική εφημερίδα, η οποία κυκλοφορά σε δύο γλώσσες, και οι δύο εφημερίδες κυκλοφορούν σε δύο γλώσσες, στην αγγλική και στην ελληνική. Η Ελευθερία λοιπόν, την οποία διευθύνει ο κύριος Μιχάλης Έλληνας, κυκλοφορά και αυτή, αλλά στο ίντερνετ. Μπορείτε να την διαβάσετε οποιαδήποτε ώρα, στο ίντερνετ. Μπείτε λοιπόν στα www.elefteria.co.uk and read Ελευθερία Today. Ευχαριστώ πολύ και συνεχίζουμε για να δούμε τι έχουμε εδώ. Έχουμε να χαιρετήσω νομίζω κάποιους καλούς φίλους που είναι μαζί μας. Να αρχίσω τις χαιρετούρες από τώρα για να προλάβουμε. Θέλω να πω καλημέρα στο Δήμος Continental, στον Μάριο και την Ειρήνη, εκεί στο 8 Green Lanes, Palmer's Green. Σας περιμένουν καθημερινά εκεί από τις 8 το πρωί μέχρι και τις 10 το βράδυ να σας εξυπηρετήσουν. Καλημέρα στα Αστέρια και επίσης στο Cleaners United. Good morning to Αστέρια and Cleaners United, the boys and the girls. Thank you very much for your services. Good morning to Mr. Γιώργος Αρναούτης. Πάμε λίγο πιο πάνω να χαιρετήσουμε το Αρώμα Πατήσερη, τον κύριο Ανδρέα, την κυρία Λίτσα και την κυρία Μαρία, το Wilton στο Southgate, τον Άντι και την ομάδα του, τον Παπινώντας, τον Διόνυσος, τον Κουζίνα και τον Άρη και την ομάδα την υπόλοιπη. Και γυρίζω πάλι εδώ στο Palmer's Green και να πω καλημέρα στο Ζούρτος, Ζούρτος Μπούτσες, και όπανω είναι το Κίκης Midland Suppliers. Καλή σας ημέρα. Taste of Cyprus, δύο καταστήματα, ένα στο Τσέζαν και ένα εκεί στο Palmer's Green. Καλημέρα στο Μόντι και τα κορίτσια και τα γόρια εκεί, την Ειρήνη και τους υπόλοιπους. Καλημέρα και στους τακτικούς εκεί που πάνε να πούνε τον καφέ τους και να φάνε το γλυκό τους. Είναι ο κύριος Κώστας, ο Καλαμαράς, τακτικός πελάτης. Είναι ο κύριος Παντελής. Καλημέρα κύριε Παντελή. Είναι ο Ιουσούφ. Είναι ο Κρίς. Είναι ο Δημήτρης, ο Ανδρέας. Και επίσης να μην ξεχάσω να χαιρετήσω όλους εκεί στο Mom's Bistro, τον κύριο Νάκη και την κυρία Άρτεμις και τον Roger Greg. Και στο δρόμο εκεί είναι το Δημητρίου in English, ο Πανίκος και η ομάδα του. Λίγο πιο κάτω είναι το καφενείο Νικοσία και απέναντι ο Κυπρέος. Σε όλους αυτούς λοιπόν να χαρίσω ένα πολύ πολύ ωραίο τραγούδι που έχω εδώ ετοιμάσει. Είναι ένα τραγούδι, για να δούμε, ναι, που θα μας το πει ο Χρήστος ο Δάντης, παρακαλώ. Πάμε Χρήστο.

Όσο όπως είσαι Τζούλα, αντάλλα εμπεριτά. Ο Χρήστος Ζάντης που τραγουδάει και κυπριακή διάλεκτο. Είπα σου χτενής του Λίον. Θα σας πω και εγώ για το τρίτο Bicommunal Cypriot Festival, το οποίο θα γίνει εκεί στο Κυπριακό Κοινοτικό Κέντρο την Κυριακή 4 Οκτωβρίου στους εσωτερικούς χώρους και στο Carpark. Θα αρχίσει 10 η ώρα το πρωί μέχρι τις 7 το απόγευμα και ίσως είναι ελεύθεροι κυρίες και κύριοι. The third Bicommunal Cypriot Festival, the 4th of October, Sunday, at the external grounds and also ground floor of the Cypriot Community Center, Elm Grove Wood Green, London, N22. The festival will start 10 a.m. until 7 p.m. Entrance will be free. Θα έχουμε την ευκαιρία να ακούσουμε μία συνέντευξη, κυρίες και κύριοι, την οποία θα μεταδώσω αύριο. Αύριο λοιπόν μία συνέντευξη γύρω στις 1 και 15 περίπου, η οποία συνέντευξη είναι μαζί με τον Φώτιο Κουζούπη, ο οποίος είναι ο coordinator του φεστιβάλ και θα μας δώσει όλες τις λεπτομέρειες. Αύριο λοιπόν συνέντευξη με τον Φώτιο Κουζούπη, ο οποίος θα μας μιλήσει για το τρίτο Bicommunal Cypriot Festival που θα γίνει Κυριακή 4 Οκτωβρίου. Και εμείς είπε την ευκαιρία να χαιρετήσουμε όλους εκεί στο Δέσποινας Foods, δύο καταστήματα λοιπόν, την κυρία Δέσποινα και τους υπόλοιπους. Χαιρετώ επίσης τον Dr. Βασίλη Μαύρου και την ομάδα του εκεί στο Βαρόσι Lettings and Estates. Καλή σας ημέρα. Να είστε καλά και ευχαριστούμε πολύ Dr. Μαύρου για την στήριξη. Το ίδιο θέλω να πω και για τον κύριο Μελή Ούρη και την κυρία Αναστασία Ούρης. Καλημέρα σας, να είστε καλά. Τους δύο οίκους ευγυρίας, Αναστάσια Lodge και Autumn Gardens. Χαιρετώ όλο το προσωπικό εκεί και τους σταμόνες. Με πολλές ευχές να έχουν καλές μέρες. Και να τους χαρίσουμε το επόμενο τραγούδι από την Μαρία Αναματερού, το άρωμα.

0: Πολύ ωραίο τραγουδάκι. Και μας έφερε στα 39 λεπτά μετά τις 11 στις 12. Είναι το επόμενο δελτίο ειδήσεων, κυρίες και κύριοι. Μείνετε μαζί μας να το ακούσουμε, να ενημερωθούμε και μετά θα γυρίσω πίσω να μπούμε στην τρίτη μας ώρα για σήμερα. Χαιρετώ όλους εκείνους εσάς που είστε στα μάξι και μας ακούτε. Καλημέρα στον κύριο Πέτρο, στον κύριο Ανδρέα, στην κυρία Ανδρούλα. Τι κάνετε, κυρία Ανδρούλα? Ευχαριστώ πάρα πολύ για την επικοινωνία και τις ευχές σας. Να είστε καλά. Χαιρετώ τον Τάσο τον Χάνα. Καλημέρα αγαπητέ, στο αμάξι γι' αυτός και ακούει. Χαιρετώ τον Τώρα τον Μούλο, τον φίλο μου τον Πάνο τον Σαββίδη, τον Τζίμι Ανδρέας, τον κύριο Αδάμου Παναγή. Καλή σας ημέρα, να είστε καλά. Και επίσης να χαιρετήσω εκεί στο, να πάω λίγο εκεί στο Θέατρο Τέχνης και να χαιρετήσω όλους εκεί όσοι μας ακούνε, κάποιοι μας ακούνε κάποτε. Χαιρετώ λοιπόν όλους εκεί. Έχουμε και το τραγούδι της εβδομάδας, θα ακούσουμε σε λίγο. Προς το παρόν πάμε να ακούσουμε κάποια διαφημιστικά και μετά τραγούδι σιγά σιγά θα πάμε μέχρι και τις 12 με κάποια τραγούδια όπου θα ακούσουμε το δελτίο ειδήσεων.
1: Ακούτε το Βασίλη Παναγή στο London Greek Radio, το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου.
2: Back to the music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
3: Δημητρίου in English. 020-88-89-98-88. We are here to help.
2: London Greek Radio. It's never been more important to let customers know you're open for business. Advertising on London Greek Radio has never been better value. From simple show branding to multi-platform partnerships, we can help. So email info@lgr.co.uk or call 0208 349 6963 to find out more. Our listeners are waiting to hear from you. Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.

Ακούστε κυρίες και κύριοι, ανακοίνωση για περπάτημα, πορεία λοιπόν από το Αναστάσια Lodge στο Autumn Gardens. Πορεία από το ένα σπίτι στο άλλο, From Home to Home Walk 26. Το Σάββατο 3 Οκτωβρίου διανύουμε με τα πόδια τη διαδρομή των 4 χιλιόμετρων από το Αναστάσια Lodge στο Richmond Hill έως το Autumn Gardens στο Southgate για την ενίσχυση της Alzheimer's Society και θα χαρούμε πολύ να συμμετάσχετε και εσείς. Οι ένικοι, οι οικογένειες, το προσωπικό και οι φίλοι είναι όλοι ευπρόσδεκτοι. Μπορείτε να περπατήσετε ολόκληρη τη διαδρομή, να έρθετε μαζί μας για ένα μέρος της ή απλώς να έρθετε για να εμψυχώσετε τους συμμετέχοντες καθώς περνούν. Σάββατο 3 Οκτωβρίου 2026, ώρα έναρξης 1:30, σημείο εκκίνησης Αναστάσια Lodge 10 έως 14, Arundel Gardens, Richmond Hill, N21-3AE. Σημείο τερματισμού Autumn Gardens, 73 Trent Gardens, Southgate, N14-4QB. Εγγραφείτε και μάθετε περισσότερα στο www.autumn-gardens.com/join-us-in-making-a-donation. Αυτά λοιπόν, κυρίες και κύριοι, για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να μπείτε στην ιστοσελίδα www.justgiving.com/page/from-home-to-home-walk. Αυτά. Να πω ότι την Πέμπτη, αυτή που μας έρχεται, γύρω στις 2:15, θα έχουμε την ευκαιρία να μιλήσουμε μαζί με την Ευγενία Πλατάκη, η οποία είναι η υπεύθυνη Development Manager και θα μας δώσει περισσότερες λεπτομέρειες για αυτή την εκδήλωση. Πέμπτη λοιπόν, στις 2:15 περίπου, μια σύντομη συνομιλία τηλεφωνική με την Ευγενία Πλατάκη από το Autumn Gardens και το Anastasia Lodge για να μας δώσει περισσότερες λεπτομέρειες για αυτό το walk. Ευχαριστούμε πολύ και συνεχίζουμε να τους χαρίσουμε, νομίζω, και το τραγούδι της εβδομάδας. Τι λέτε? Βεβαίως, που είναι η Ανούλα Ιβίση. Όχι γιατί, λοιπόν. Όχι γιατί. The record of the week. LGR, London Greek Radio's record of the week.

0: Κωνσταντίνος Αγυρός, κυρίες και κύριοι, όπως έρχεται στο Λονδίνο την 5η λοιπόν, 22 Οκτωβρίου, στο Royal Albert Hall. Κωνσταντίνος Αγυρός, one of the Greece's biggest stars, one night only, at the Royal Albert Hall on Thursday, 22nd of October, sponsored by Caris Capital and Alpha Bank London, official radio partner, London Greek Radio. Αυτά. Λοιπόν, μιλώντας για Κωνσταντίνο Αργυρό, μόλις τον ακούσαμε, και πάμε να τον ακούσουμε και στο επόμενο τραγουδάκι, σιγά σιγά να φτάσουμε το Δελτίο Ειδήσεων στις 12 από την Κύπρο, όπου θα ενημερωθούμε για τις τελευταίες εξελίξεις. Συζητούνται θέματα στον Οργανισμό Ηνωμένων Αθών και θα μάθουμε και τι έγινε με τη συνάντηση που είχε ο Ερντογάν με τον Τραμπ, καθώς επίσης και τι θα πει ο Χριστοδουλίδης. Αυτά. Μείνετε μαζί μας για την δική σας πάντα καλή ενημέρωση και την δική σας διασκέδαση.
1: Ακούτε το Βασίλη Παναγή στο London Greek Radio, το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου.

0: οι τελευταίες ειδήσεις. Στο μικρόφωνο η Ιωάννα Σαλαφορή.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας προσφωνεί σήμερα τη Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών στις 7 το απόγευμα ώρα Κύπρου. Από το βήμα του Διεθνούς Οργανισμού, ο πρόεδρος θα στείλει μηνύματα αναφορικά με τις επίμονες προσπάθειες επανέναρξης των διαπραγματεύσεων για επίλυση του Κυπριακού και την πολιτική βούληση της ελληνοκυπριακής πλευράς προς αυτή την κατεύθυνση. Σύμφωνα με ενημέρωση, ο πρόεδρος θα δώσει σαφείς απαντήσεις στις προκλητικές αναφορές του Τούρκου Προέδρου κατά την ομιλία του στη Γενική Συνέλευση, ο οποίος μεταξύ άλλων ζήτησε από τη διεθνή κοινότητα να προχωρήσει στην αναγνώριση του ψευδοκράτους. Παράλληλα, ο πρόεδρος Χριστοδουλίδης θα καταγγείλει για μία ακόμη φορά την τουρκική εισβολή και τη συνεχιζόμενη κατοχή, καθώς και τις προσπάθειες του κατοχικού καθεστώτος για δημιουργία εντάσεων και νέων τετελεσμένων στο νησί. Επιπλέον, θα ορίσει το στίγμα της Κυπριακής Δημοκρατίας ως κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου. Σε ομιλία του Προέδρου της Δημοκρατίας, η ομιλία του Προέδρου της Δημοκρατίας στη Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών θα μεταδοθεί ζωντανά από το Ρικένα στο πλαίσιο έκτακτης επικαιρικής εκπομπής, η οποία θα αρχίσει στις 6:30 το απόγευμα. Πολύ καλή και άκρως επικοδομητική χαρακτήρισαν τη συνάντηση που είχα στην έδρα των Ηνωμένων Εθνών τόσο η προσωπική απεσταλμένη του Γενικού Γραμματέα Μαρία Κελολκίν, όσο και ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας. Κάνοντας ένα σύντομο σχόλιο για τη συνάντηση διάρκειας μιας ώρας, η κ. Ολκίν ανέφερε ακόμη ότι παραμένει αισιόδοξη για την έκβαση των προσπαθειών στο Κυπριακό, προσθέτοντας πως η προσπάθεια των Ηνωμένων Εθνών θα συνεχιστεί. Σύμφωνα με πληροφορίες του ΡΙΚ, κατά τη συνάντηση, ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης ενημέρωσε την προσωπική απεσταλμένη του Αντώνιο Κουντέρες για την έκβαση των συναντήσεων που είχε όλο το προηγούμενο διάστημα με τον Τουφάν Έρχιουρμαν. Παράλληλα, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας παρουσίασε στην κυρία Ολκίν τις κυριότερες από τις νέες ιδέες που κατέθεσε στο τραπέζι του διαλόγου με τον Έρχιουρμαν κατά την τελευταία του συνάντηση. Αύριο το απόγευμα, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας θα συναντηθεί με τον Γενικό Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών. Σε νέα προκλητική ενέργεια προέβη το πρωί ο κατοχικός στρατός στην περιοχή της Δένιας. Στρατιώτες του Ατήλα εμπόδισαν Ελληνοκύπριους γεωργούς να οργώσουν τα χωράφια τους. Προσέγγισαν τους καλλιεργητές και επιχείρησαν να τους εξαναγκάσουν να αποχωρήσουν. Ωστόσο, οι γεωργοί συνέχισαν τις εργασίες τους, ενώ στο σημείο κλήθηκαν τα Ηνωμένα Έθνη. Υπό την εποπτεία των μελών της Ειρηνευτικής Δύναμης, οι Ελληνοκύπριοι γεωργοί συνέχισαν απρόσκοπτα τις εργασίες τους. Το περιστατικό επιβεβαίωσε στο ΡΙΚ ο κοινοτάρχης Δένιας, Χαράλαμπος Αλεξάνδρου, ο οποίος είπε ότι τα φαινόμενα παρενόχλησης από τους Τούρκους είναι καθημερινά. Πτωτική πορεία ακολουθούν οι τιμές του πετρελαίου διεθνώς μετά τις 15 Σεπτεμβρίου που είχαν κορυφωθεί. Συγκεκριμένα το πρωί η τιμή του αργού πετρελαίου Brent βρισκόταν στα 99 δολάρια κάτω από το ψυχολογικό όριο των 100 δολαρίων και κατά 9% χαμηλότερα από το υψηλό 108,75 δολαρίων που έφτασε μία εβδομάδα προηγουμένως. Παρ' όλα αυτά, σε σύγκριση με πριν ένα μήνα, οι τιμές διεθνώς εξακολουθούν να βρίσκονται υψηλότερα κατά περίπου 5-7%, ενώ σε σύγκριση με τον περσινό Σεπτέμβριο το Brent είναι αυξημένο κατά 43%. Στην Κύπρο συνεχίζεται η ανωδική πορεία τιμών διελιστηρίου, δήλωσε στο Κυπέο ο Διευθυντής Υπηρεσίας Προστασίας Καταναλωτών Κωνσταντίνος Καραγιώργης. Όπως εξήγησε, οι γεωπολιτικές εξελίξεις δεν αφήνουν πολύ περιθώριο αισιοδοξίας όσον αφορά τις τιμές των καυσίμων. Σύμφωνα με το παρατηρητήριο λιανικών τιμών καυσίμων, το πρωί η μέση τιμή της αμόλυβδης 95 ήταν στο 1,70 ευρώ, ενώ η τιμή του πετρελαίου κίνησης ήταν κοντά στα 2 ευρώ το δίζελ. Ερωτηθείς για τις τιμές των φορτίων αναμένεται να παραλυφθούν το αμέσως επόμενο διάστημα, ο κύριος Καραγιώργης είπε ότι δεν μπορούμε να προβλέψουμε τι θα γίνει στο μέλλον. Ο Διευθυντής της Υπηρεσίας Προστασίας Καταναλωτών είπε επίσης ότι καταγράφοντας τη σημερινή κατάσταση δεν μπορούμε να πούμε ότι είναι πολύ αισιόδοξη με δεδομένες τις συνεχόμενες και συνεχείς αυξήσεις των τιμών διελιστηρίων που ακολουθούν ανωδική πορεία. Σπατάλη και σημαντικές αδυναμίες στη σύντηση των οπλιτών της Εθνικής Φρουράς διαπιστώνει η Ελεκτική Υπηρεσία σε έκθεσή της για το 2025, η οποία βασίστηκε σε επιτόπιους ελέγχους και σε απαντήσεις ερωτηματολογίου πέραν των 1.000 στρατιωτών. Από τα ευρήματα προκύπτει ότι το σύστημα σύντησης καλύπτει σε γενικές γραμμές τις βασικές διατροφικές ανάγκες, αλλά οι σχεδιασμοί που έχουν γίνει δεν εφαρμόζονται ικανοποιητικά στην πράξη. Ως αποτέλεσμα, σύμφωνα με την έκθεση της Ελεκτικής Υπηρεσίας, εντοπίζονται φαινόμενα σπατάλης, αποκλίσεις από τις προβλεπόμενες διαδικασίες παραλαβής και κίνδυνοι ως προς την τήρηση των συμβατικών όρων για την ποσότητα και την ποιότητα των γευμάτων. Καταγράφονται επίσης και περιπτώσεις

0: της αλώσεως της Τριπολιτσάς υποστηρίζει ότι ο μουσουλμανικός τουρκικός πληθυσμός της Πελοποννήσου υπέστη συστηματικές φαγές την περίοδο 1821-1830, ενώ διατυπώνει τον ισχυρισμό ότι ακολουθήθηκε πολιτική εξόντωσης. Η τουρκική πλευρά υποστηρίζει ακόμη ότι παράλληλα με τις φαγές εφαρμόστηκε μια υπολογισμένη εκστρατεία καταστροφής και ερήμωσης, η οποία, όπως αναφέρει, στράφηκε εναντίον της πολιτιστικής κληρονομιάς της μουσουλμανικής κοινότητας. Και το δελτίο καιρού. Ασθενής χαμηλή πίεση επηρεάζει την περιοχή. Το απόγευμα ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος, αλλά τοπικά θα αναπτυχθούν αυξημένες νεφώσεις που αναμένεται να δώσουν μεμονωμένες βροχές ή και καταιγίδα, κυρίως στα ορεινά, σε περιοχές του εσωτερικού ή και στα νότιο-ανατολικά. Οι άνεμοι θα πνέουν νοτοδυτική ως βορειοδυτική ασθενής μέχρι μέτρη 3 με 4 μποφόρ και επαροδικά στα νότια παράλια μέχρι ισχυρή 5 μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι λίγο ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα ανέλθει στους 34 βαθμούς στο εσωτερικό, στους 30 στα δυτικά παράλια, στους 32 στα υπόλοιπα παράλια και στους 24 στα ορεινά. Ραδιοφωνικό Ίδρυμα Κύπρου, τέλος του Δελτίου Ειδήσεων.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, να ευχαριστήσουμε το ΡΙΚ για την ενημέρωση. Ευχαριστούμε όλη την ομάδα ενημέρωση εκεί, ιδιαίτερα να ευχαριστήσουμε την Ιωάννα Σαλαφόρη, η οποία εκφώνησε το Δελτίο Ειδήσεων, και να ευχηθούμε σε όλους να έχουν μια πολύ πολύ όμορφη μέρα. Όπως και εμείς έχουμε μια πολύ πολύ όμορφη μέρα. Ο ήλιος τα κατάφερε και είναι μαζί μας και η θερμοκρασία προς το παρόν είναι 22 βαθμοί, κυρίες και κύριοι. Θα κρυφτεί λιγάκι ο ήλιος, έτσι, και θα κάνει την εμφάνιση του και πάλι γύρω στις 3 και θα παραμείνει μαζί μας μέχρι και τη δύση του, που θα είναι στις 6:57 λεπτά. Αυτά. Αλλά ο καιρός είναι θαυμάσιος. Τον απολαμβάνουμε και... Για να δούμε τι έχουμε. Πάμε να ακούσουμε και κάποια παλιά λαϊκά και μείνετε μαζί μου. Τρίτη μας ώρα, μέχρι και τη μία θα είμαστε μαζί, κυρίες και κύριοι.
2: Ακούτε το Βασίλη Παναγή στο London Greek Radio, το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου.

Η αείμνηστη Τζέννη Βάνου μας έφερε στα 21 λεπτά, 22 σχεδόν λεπτά μετά το μεσημεράκι εδώ στο Λονδίνο, 22 λεπτά μετά τις 2 στην Κύπρο μας και την Ελλάδα μας. Θέλω να χαιρετήσω τον καλό μας τον φίλο και καλό ακροατή Κόκο εκεί στο Edmonton και τις 4 με 6.000 που μας ακούνε εκεί. Επίσης τον Κίκο, καλό σας μεσημέρι, καλό απόγευμα. Και τον κύριο Κορνήλιο, χαιρετώ κύριε Κορνήλιο μου και εσάς και την οικογένεια. Χαιρετώ επίσης τον κύριο Σπύρο εκεί στο Southgate και εύχομαι να είσαι καλά κύριε Σπύρο μου, πάντα καλά. Και να τους χαρίσω Στράτο Κύπριο που τους αρέσει. Πάνε μέρες, πάνε νύχτες, πάνε...

0: Ωραίος, πολύ ωραίος. Για να δούμε τι έχουμε. Έχουμε διαφημιστικά. Θα τα ακούσουμε και θα γυρίσουμε πίσω με ακόμα ένα τραγουδάκι πολύ ωραίο, και αυτό θέλω να το χαρίσω σε όλους εκεί στο Χάριγκεϊ, στον Τάσο και τον Νίκ, εκεί στον Νικόλας Πρίντσες και όλη την οικογένειά τους, στον Τόνι Θεοδόρου και όλη την επιτροπή εκεί στο Wiseman Road, στην εκκλησία του Αγίου Ιωάννη του Βαπτιστή, στον πρόεδρο και τους υπόλοιπους. Καλημέρα να πω εκεί στο Λούτσια, στον Θανάση, στον Γιάννη, τη Χριστίνα και όλα τα καλά παιδιά εκεί. Και επίσης απέναντι στο YNS, τι κάνετε, εφόμαστε καλά, καλή σας ημέρα. Πάμε σε διαφημιστικά και μετά ακολουθεί ένα πολύ ωραίο τραγούδι για σας.
1: Back to the music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
2: The Clissold Arms is an award-winning gastropub in Muswell Hill, serving authentic Greek cuisine with a friendly service. Enjoy fresh homemade Greek food in our main restaurant, or experience our fresco dining in our all-year-round heated garden. With three private rooms hosting up to 150 diners, we will make any occasion memorable for you and your guests. The Clissold Arms is open daily from midday to midnight, and is at 105 Fortis Green, Muswell Hill. For bookings and event inquiries, please call the Clissold Arms on 0208 444 4224. That's 0208 444 4224. The Clissold Arms, the home of the Kinks.
3: Spoilt for Choice and Sembla presents Athena Moor. Kostantinos Argyros is back for another epic show at the world famous Royal Albert Hall on Thursday, 22nd of October.
4: Θέλω να βρω τον εαυτό μου, να ταξιδέψω, να καθώ.
3: Kostantinos Argyros, one of Greece's biggest stars, one unforgettable night live at the Royal Albert Hall. Be part of history in the making. Kostantinos Argyros, Athena Moor. Proudly sponsored by Caris Capital and Alpha Bank London. Official radio partner, London Greek Radio.
4: Χαμένος κάπου στα στενά προσφυλοπάπου, εδώ που η πόλη καταφέρνει να μην βιάζεται.
5: Looking for the right secondary school for your child?

Κωνσταντίνος Κωνσταντίνος και βραδιάζει. Θέλω να χαιρετήσω το καλό μου το φίλο τον Γιώργο τον Μασό. Καλημέρα αγαπητέ Γιώργο. Ευχαριστώ για το τηλεφώνημα. Να είσαι καλά Γιώργο μου. Και καλημέρα στην κυρία Αντρούλα και την υπόλοιπη οικογένεια. Και να τους χαρίσω το επόμενο τραγούδι, το οποίο θέλω να χαρίσω και στο Σαβάκι. Γεια σου ρε Σαβάκι, τι κάνεις ρε, πώς είσαι ρε Σαβάκι, πώς είσαι, εύχομαι να είσαι καλά. Λοιπόν, σε αυτό το τραγούδι, το μπουζούκι είναι του καλού μου του φίλου του Mike Minas. Πάμε να τα ακούσουμε.

Λοιπόν, για να δούμε τι έχουμε, κυρίες και κύριοι. Θέλω να σας πω λίγο για το τι γίνεται μετά από μας. Εμείς τελειώνουμε στις 1. 1 η ώρα λοιπόν έχουμε δελτίο ειδήσεων και αμέσως μετά Afternoon Anthems. Πολλές μουσικές επιλογές από την δισκοθήκη μας μέχρι και τις 4, που θα είναι εδώ ο Ανδρέας Μιχαηλίδης, 4-7 Drive Time, και Ανδρέας Μιχαηλίδης 7-8 non-stop ελληνικές επιτυχίες, 8-10 Ελένη Ισή, 10-12 Late and Loud, και πολλές μουσικές επιλογές ακολουθούν μέχρι αύριο το πρωί. Αύριο είναι Πέμπτη λοιπόν, και εγώ και εσείς θα είμαστε μαζί, κυρίες και κύριοι, το απογευματάκι, 1 η ώρα ορομοδίνου θα είμαστε μαζί. Να είστε μαζί μου, γιατί σας υπόσχομαι, ναι, θα περάσουμε καλά. Βεβαίως. Λοιπόν, πού πάμε τώρα. Η κυρία Έλλη είναι μαζί μας και θέλει να ακούσει Ζαχαρία. Ο Ζαχαρία λοιπόν, αγαπητή μου κυρία Έλλη, τραγουδάει κάποια τραγούδια που τη μουσική έχει γράψει ο Κύπρος Χαραλάμπους, παρακαλώ. Λοιπόν, ένα από αυτά είναι τούτο που ακολουθεί, και νομίζω να πάμε να το ακούσουμε, για να δούμε. Εδώ είμαστε. Πού είσαι, αγαπητέ Ζαχαρία, πού μπήγες, το σκάσες ή εδώ είσαι? Λοιπόν, πάμε να τον ακούσουμε, τον Ζαχαρία, στο άρωμά σου.

Πλησιάζουμε το τέλος, κυρίες και κύριοι. Θέλω να χαιρετήσω την κυρία Άννα που είναι μαζί μας. Καλή σας ημέρα, κυρία Άννα μου. Ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ για την επικοινωνία. Να είστε καλά. Και το επόμενο τραγούδι είναι και για σας, με ιδιαίτερη αγάπη, για όλους τους ξενιτεμένους, για όλους τους πρόσφυγες και αυτούς που θέλουν να πάσουν έσω τους. Θέλω να πάω έσω μου λοιπόν, και εγώ και όλοι οι πρόσφυγες και οι ξενιτεμένοι. Μουσική Κύπρος Χαραλάμπους, ο καλός μου φίλος, του μίλησα σήμερα. Πιλίβει τον Νότ, θα μάθει όλο τον Δίνο που ήταν σήμερα ο Κύπρος Χαραλάμπους μαζί με ποιον, με τον Δώρο τον Μούλο, παρακαλώ, στην Κύπρο, στην Πάφο. Μου μίλησαν τα παιδιά, είναι στην Πάφο, να περνούν καλά. Και ευχαριστώ πάρα πολύ τον Κύπρο για την μουσική που έντυσε αυτούς τους στίχους, και τον Ζαχαρία που το ερμηνεύει. Για σας όλους που θέλετε να πάτε σπίτι σας. Κάπου εδώ τελειώνουμε, θα τα πούμε αύριο όπως έχω πει. Και αύριο, κυρίες και κύριοι, έχουμε δύο συνεντεύξεις. Η μία θα είναι με τον... θα είναι γύρω στις 1:15 περίπου, μαζί με τον Φώτιο Κουζούπη, ο οποίος είναι ο συντονιστής του τρίτου Bicommunal Cypriot Festival, που θα γίνει 4 του Οκτώβρη εκεί στο Κυπριακό Κοινωνικό Κέντρο. Θα μας δώσει όλες τις πληροφορίες και τις λεπτομέρειες ο Φώτιος. Και στις 2:15 συνέντευξη με την Ευγενία Πλατάκη από το Autumn Gardens για να μας μιλήσει για το Walk που θα γίνει Σάββατο 3 Οκτωβρίου. Να είστε μαζί μου, να ενημερωθούμε, να περάσουμε καλά, να ακούσουμε μουσική. Και το σημαντικότερο, να περάσουμε καλά. Αυτά. Υγεία να έχουμε, που είναι και αυτό ένα θέμα το οποίο πρέπει οπωσδήποτε να το λάβουμε υπόψη, να προσέχουμε σε αυτούς μας, να κάνουμε ό,τι είναι δυνατόν για την υγεία μας και να έχουμε και λίγη αγάπη να δίνουμε στους συνανθρώπους μας. Δεν κάνει κακό, καλό κάνει η αγάπη. Εγώ, ναι, σας αγαπώ. Bye bye.

λιώνει όταν ξανάρθεις. Κι εγώ να έχω πλαγιάσει από νωρίς. Να ανοίξεις και προτού το φως να ανάψεις. Να τρέξεις το κρεβάτι να βρεις. Να τρέξεις το κρεβάτι να με βρεις.

Ο αγαπημένος σου ελληνικός σταθμός στα social media. Ακολούθησέ μας στο Instagram και στο TikTok, βρες μας στο Twitter και κάνε like στη σελίδα μας στο Facebook Latin Greek Radio.

0: to the music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
1: Θα στείλετε αυτοκίνητο, πράγματα για το σπίτι, εμποροκιβώτια ή άλλο φορτίο στην Κύπρο, Ελλάδα ή κάπου αλλού. Μετακομίζετε σε άλλη πόλη σε οποιαδήποτε χώρα. Πέστε Andrew Shipping and Forwarding και άστε τα όλα σε μας. Andrew Shipping and Forwarding, Unit 26, Riverwalk Business Park. Τηλέφωνο 8805-5588. Andrew Shipping and Forwarding. Για πάνω από 50 χρόνια σας εξυπηρετούν. Αρχάγγελος. Νέο γραφείο κηδείων. Αναλαμβάνουμε την οργάνωση της κηδείας των αγαπημένων σας προσώπων με διακριτικότητα και σεβασμό στις επιθυμίες σας. Η Μαρία, με 20 χρόνια πείρα, είναι στη διάθεσή σας για να σας συμβουλεύσει και να σας καθοδηγήσει στις δύσκολες αυτές στιγμές. Τα τηλέφωνά μας είναι ανοιχτά όλο το 24ωρο. Αναλαμβάνουμε επίσης μεταφορά σε Κύπρο και Ελλάδα. Βοηθούμε με αιτήσεις στο DSS. Μπορούμε να σας επισκεφτούμε στο σπίτι σας. Απλά τηλεφωνήστε μας στον αριθμό 0208 804 6000 και αφήστε τη φροντίδα στα έμπειρα χέρια της Μαρίας. Αρχάγγελος.
2: Το Κυπριακό Κοινοτικό Κέντρο σας προσκαλεί στη δημοφιλή βραδιά πίνγκο και σουβλάκια την Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου στις 7 μετά μεσημβρίας. Ελάτε να απολαύσετε μια διασκεδαστική, χαλαρή βραδιά με υπέροχα δώρα. Τα εισιτήρια κοστίζουν 25 λίρες και συμπεριλαμβάνουν σουβλάκια και το πρώτο παιχνίδι πίνγκο. Καλέστε μας στο 020-8881-2229 για να κάνετε κράτηση ή γιατί να μην κλείσετε ένα τραπέζι με τους φίλους σας. Μπορείτε να μας βρείτε στο Elm Grove, London N22 5HU ή στείλτε μας email στο cycc6363@gmail.com.
0: Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.

0: ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, εσύ πες τους, ακούω London Greek Radio 103,3. Το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου.
1: This is LGR.

Πάλι μόνο μ' αφήνεις. Μου πάνε ότι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις. Και με άλλους άντρες μιλάς.

Εσύ έχεις κατεβάσει στο smartphone ή tablet σου την εφαρμογή του LGR, London Greek Radio 103,3. Μας φέρνει πιο κοντά.

0: Better music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
1: Ψάχνετε για ένα πεντακάθαρο σπίτι ή ένα λαμπερό χώρο εργασίας? Καλέστε την Cleaners United, τους αξιόπιστους ειδικούς καθαρισμού που εξυπηρετούν το Βόρειο Λονδίνο και το Hertfordshire. Προσφέρουμε επαγγελματισμό και αξιοπιστία με χαμόγελο. Είτε πρόκειται για βαθύ καθαρισμό κατοικιών, τακτικό καθαρισμό, είτε για εμπορικά συμβόλαια. Καμία ακαταστασία πολύ μεγάλη, καμία λεπτομέρεια πολύ μικρή. Εμείς στην Cleaners United κάνουμε περισσότερα από απλό καθάρισμα. Χρειάζεστε βοήθεια με τα ψώνια, τη συντροφιά ή τις καθημερινές εργασίες? Οι έμπιστοι οικιακοί βοηθοί μας είναι εδώ για να σας βοηθήσουν και να φωτίσουν την μέρα σας. Διατίθενται καθαριστές και οικιακές βοηθοί που μιλούν ελληνικά και αγγλικά. Καμία ακαταστασία πολύ μεγάλη, καμία λεπτομέρεια πολύ μικρή. Καλέστε τώρα στο 077 89 31 49 93 και 075 68 30 42 04 ή cleanersunited.co.uk.
2: Θα στείλετε αυτοκίνητο, πράγματα για το σπίτι, εμποροκιβώτια ή άλλο φορτίο στην Κύπρο, Ελλάδα ή κάπου αλλού? Μετακομίζετε σε άλλη πόλη, σε οποιαδήποτε χώρα? Πέστε Andrew Shipping and Forwarding και άστε τα όλα σε μας. Andrew Shipping and Forwarding, Unit 26, Riverwalk Business Park. Τηλέφωνο 8805 5588. Andrew Shipping and Forwarding. Για πάνω από 50 χρόνια σας εξυπηρετούν.
3: Come to the Brunswick Centre next to Russell Square Tube Station, one of London's open-air leisure, dining and shopping destinations. Just a five-minute walk from Euston, King's Cross and St Pancras, the Brunswick Centre has something for everyone, from ages 3 to 93. Choose from a tempting mix of restaurants and cafes. The brand new Apollo restaurant, serving exquisite Cypriot cuisine, plus Joe and the Juice, Nando's, Beck's Coffee, Slim Chickens, Nostimore, GBK, Riding House, Starbucks, Gale's Bakery, Waitrose, Trudan Bubble Tea, Itsu, Leon, Amarina's Gelato, T4, Smoothie Factory and more. Feeling playful? Head to Funland Amusements for non-stop excitement. From dancing to music games, Jurassic Park and Transformers to superbikes, pinball and driving games. Fun for the whole family. And don't miss the Brunswick Art Gallery, showcasing local and international talent and available for private hire. The Brunswick Centre. Entertainment, shopping, dining, cinema, art, culture. All in one unforgettable London destination next to Russell Square Tube Station. Come for the food, stay for the fun and make a day of it at the Brunswick Centre.
0: Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.
1: Dimitriou and English Funeral Directors. 020-88-89-98-88. We are here to help.
4: London Greek Radio 103,3. Επιτυχίες που αγαπάμε να ακούμε.

γνώση, τρόποι, μία συχνότητα. London Greek Radio 103,3 μας φέρνει πιο κοντά. Ο αγαπημένος σου ελληνικός σταθμός στα social media. Ακολούθησέ μας στο Instagram και στο TikTok, βρες μας στο Twitter και κάνε like στη σελίδα μας στο Facebook London Greek Radio.

σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, εσύ πες τους, ακούω London Greek Radio 103,3. Το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου.

0: to the music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
1: Δημητρίου in English. Διοργανωτές τελετής κηδείων. Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε. Προσφέρουμε μία απρόσκοπτη, επαγγελματική και συμπονετική υπηρεσία. Εάν κάποιος δικός σας έχει αποβιώσει και χρειάζεστε συμβουλές, είμαστε διαθέσιμοι 24 ώρες την ημέρα στο 020 888 99 888. Έχουμε 30 χρόνια εμπειρίας στη δημιουργία όμορφων αναμνήσεων και τελικών αποχαιρετισμών. Επιβλέπουμε τις κηδείες για οικογένειες κάθε προέλευσης και πολιτισμού. Η πλήρως εκπαιδευμένη ομάδα μας δεσμεύεται να παρέχει τα υψηλότερα δυνατά πρότυπα εξυπηρέτησης και φροντίδας σε αυτή τη δύσκολη στιγμή. Μπορείτε να βρείτε συμβουλές και χρήσιμες πληροφορίες στην ιστοσελίδα μας www.d-e.co.uk. Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε.
2: Need a carpet, vinyl or laminate flooring, or even a solid wood floor? Then you need PJ Flooring. We have over 40 years of experience with a huge range of floor coverings, and we only use the best brands, so you can be assured of quality and service. We're open 6 days a week. We'll even visit your home or office for a free quotation, and we'll even leave you some samples too. Call 0208 360 0153 or go to pjflooring.com. PJ Flooring, your domestic and commercial flooring specialists, helping you style your property from the floor up.
0: Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.
3: Κατέβασε τη δωρεάν εφαρμογή του London Greek Radio από το App Store για iOS και Google Play για Android και συντονίσου. London Greek Radio 103,3 μας φέρνει πιο κοντά. LGR 102,6.

αγαπημένο σου ελληνικό σταθμό στα social media. Ακολούθησέ μας στο Instagram και στο TikTok, βρες μας στο Twitter και κάνε like στη σελίδα μας στο Facebook Latin Greek Radio.

0: music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
1: Hamos Live, in association with CWF Events, proudly present for the first time in London, Hovig on Friday, 30th of October at Faces, Gants Hill. Catch Cypriot sensation Hovig alongside Elena Baba Banayodu, plus special guest acts for what promises to be a one-night spectacle at the legendary Faces nightclub. Doors open 9 p.m. till late, with tickets available via Eventbrite. For table bookings and more information, please contact the Hamos team on 07793054981 or message at Hamos Live on Instagram.
2: This event is sponsored by Annis Holmes, C. Michael & Co., N&N Accountancy Services, Argyrides Law, Plus Properties and Pi Media.
3: Οι πιο όμορφες αναμνήσεις σας είναι ένα κλικ μακριά. Άννα Αντώνη Photography. Με πάνω από 20 χρόνια εμπειρίας, είμαστε δίπλα στην κάθε σημαντική στιγμή της ζωής σας. Στους αραβώνες ή στον γάμο σας, στη βάφτιση του παιδιού σας ή σε οποιαδήποτε άλλη εκδήλωση. Εσείς βάζετε το χαμόγελο και εμείς τον επαγγελματισμό μας. Άννα Αντώνη Photography. Καλέστε μας στο 077 10 130 311 ή βρείτε μας στο annaantoni.com. Άννα Αντώνη Photography.
4: Here we go.
0: Ακούτε LGR.
5: Hello, I'm Dr. Chris Papadopoulos and I co-host All About Autism, presented by the London Autism Group Charity.
6: And I'm Ellie Christodoulou. Every first Thursday of the month from 7 p.m. to 8 p.m. we delve into key topics around autism.
7: And I'm Lenny Varvridis. Together we'll be exploring how understanding autism better can help us create a more inclusive society.
6: We'll also be answering your live questions that you can send through to us.
5: So tune in to All About Autism every first Thursday at 7 p.m. exclusively on London Greek Radio.
0: London Greek Radio 103,3 μας φέρνει πιο κοντά.
8: Δημητρίου and English Funeral Directors. We are here to help. We offer a seamless, professional and compassionate service. If someone has died and you need advice, we are available 24 hours a day on 020-88-89-98-88. We have over 30 years' experience in creating beautiful memories and final farewells. We oversee funerals for families of all backgrounds and cultures. Our fully trained team are committed to providing the highest possible standards of service and care at this difficult time. We can even visit you in your own home. You can find advice and useful information on our website, www.d-e.co.uk. We are here to help.
9: Θα στείλετε αυτοκίνητο, πράγματα για το σπίτι, εμποροκυβώτια ή άλλο φορτίο στην Κύπρο, Ελλάδα ή κάπου αλλού. Μετακομίζετε σε άλλη πόλη σε οποιαδήποτε χώρα. Πέστε Andrew Shipping and Forwarding και άστε τα όλα σε μας. Andrew Shipping and Forwarding, Unit 26, Riverwalk Business Park. Τηλέφωνο 8805-5588. Andrew Shipping and Forwarding. Για πάνω από 50 χρόνια σας εξυπηρετούν.
0: 1, 2, 3, go. Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio. Ο αγαπημένος σου ελληνικός σταθμός στα social media. Ακολούθησέ μας στο Instagram και στο TikTok. Βρες μας στο Twitter και κάνε like στη σελίδα μας στο Facebook. London Greek Radio.

0: Γεια σας, είμαι η Ευαγγελία και ακούτε τις μεγαλύτερες επιτυχίες εδώ στο London Greek Radio.
1: Ένα νερό κύρα Βαγγελιό, ένα νερό κρύο νερό.
2: Basta. Let's go.

Εσύ έχεις κατεβάσει στο smartphone ή tablet σου την εφαρμογή του LGR, London Greek Radio 103,3. Μας φέρνει πιο κοντά.

0: to the music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
1: Looking for a spotless home or sparkling workplace? Call Cleaners United, your trusted cleaning experts serving North London and Hertfordshire. We bring professionalism and reliability with a smile. Whether it's domestic deep cleaning, regular cleaning, or commercial contracts. No mess too big, no detail too small. We at Cleaners United do more than just cleaning. Need help with shopping, companionship, or everyday tasks? Our trusted home helpers are here to lend a hand and brighten your day. Greek and English speaking cleaners and home helps available. No mess too big, no detail too small. Call now on 077 89 31 4993 and 075 68 30 4204 or visit www.cleanersunited.co.uk.
2: Θα στείλετε αυτοκίνητο, πράγματα για το σπίτι, εμποροκιβώτια ή άλλο φορτίο στην Κύπρο, Ελλάδα ή κάπου αλλού. Μετακομίζετε σε άλλη πόλη σε οποιαδήποτε χώρα. Πέστε Andrews Shipping and Forwarding και άστε τα όλα σε μας. Andrews Shipping and Forwarding. Unit 26 Riverwalk Business Park. Τηλέφωνο 8805 5588. Andrews Shipping and Forwarding. Για πάνω από 50 χρόνια σας εξυπηρετούν.
0: London Greek Radio. It's never been more important to let customers know you're open for business. Advertising on London Greek Radio has never been better value. From simple show branding to multi-platform partnerships, we can help. So email info@lgr.co.uk or call 0208 349 6963 to find out more. Our listeners are waiting to hear from you. Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.
3: Ο Ανδρέας Μιχαηλίδης στο LGR.
4: Πάμε εδώ στο ρυθμό. Below the usual right here on London Greek Radio. Ανδρέας Μιχαηλίδης στα Dex. Εμείς εδώ μέχρι και τις 7 παρέα on this Wednesday drive. It's the 23rd of September. Μιχαηλίδης στα Tex. Μόνο εδώ στους 103,3 στα FM. Δυναμώστε εντάσεις όπου και αν είστε αυτή την ώρα. Για πάμε εδώ στο ρυθμό.

0: Ακούτε τον Ανδρέα Μιχαηλίδη στο London Greek Radio, το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου. Ο Ανδρέας Μιχαηλίδης στο LGR.
1: Rock my world, baby.

Για πάμε εδώ στο ρυθμό. Ακούσαμε και την Αντιγόνη. Γκάλα.

0: to the music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
1: Οι πιο όμορφες αναμνήσεις σας είναι ένα κλικ μακριά. Άννα Αντώνη Photography. Με πάνω από 20 χρόνια εμπειρίας, είμαστε δίπλα στην κάθε σημαντική στιγμή της ζωής σας. Στους αραβώνες ή στον γάμο σας, στη βάφτιση του παιδιού σας ή σε οποιαδήποτε άλλη εκδήλωση. Εσείς βάζετε το χαμόγελο και εμείς τον επαγγελματισμό μας. Άννα Αντώνη Photography. Καλέστε μας στο 077 10 130 311 ή βρείτε μας στο annaantoni.com. Άννα Αντώνη Photography. Θα στείλετε αυτοκίνητο, πράγματα για το σπίτι, εμποροκιβώτια ή άλλο φορτίο στην Κύπρο, Ελλάδα ή κάπου αλλού? Μετακομίζετε σε άλλη πόλη, σε οποιαδήποτε χώρα? Πέστε Andrews Shipping and Forwarding και άστε τα όλα σε μας. Andrews Shipping and Forwarding, Unit 26, Riverwalk Business Park. Τηλέφωνο 8805-5588. Andrews Shipping and Forwarding. Για πάνω από 50 χρόνια σας εξυπηρετούν.
2: Need a carpet, vinyl or laminate flooring, or even a solid wood floor? Then you need PJ Flooring. We have over 40 years of experience with a huge range of floor coverings, and we only use the best brands, so you can be assured of quality and service. We're open 6 days a week. We'll even visit your home or office for a free quotation, and we'll even leave you some samples too. Call 0208 360 0153 or go to pjflooring.com. PJ Flooring, your domestic and commercial flooring specialist. Specialists, helping you style your property from the floor up.
3: Dimitriou and English Funeral Directors. 020-88-89-98-88. We are here to help.
0: Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.

0: to the music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
1: The Clissold Arms is an award-winning gastropub in Muswell Hill, serving authentic Greek cuisine with a friendly service. Enjoy fresh homemade Greek food in our main restaurant, or experience our fresco dining in our all-year-round heated garden. With three private rooms hosting up to 150 diners, we will make any occasion memorable for you and your guests. The Clissold Arms is open daily from midday to midnight and is at 105 Fortis Green, Muswell Hill. For bookings and event inquiries, please call the Clissold Arms on 0208 444 4224. That's 0208 444 4224. The Clissold Arms, the home of the Kinks.
2: Δημητρίου in English. Διοργανωτές τελετής κηδείων. Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε. Προσφέρουμε μία απρόσκοπτη, επαγγελματική και συμπονετική υπηρεσία. Εάν κάποιος δικός σας έχει αποβιώσει και χρειάζεστε συμβουλές, είμαστε διαθέσιμοι 24 ώρες την ημέρα στο 020 888 99 888. Έχουμε 30 χρόνια εμπειρίας στη δημιουργία όμορφων αναμνήσεων και τελικών αποχαιρετισμών. Επιβλέπουμε τις κηδείες για οικογένειες κάθε προέλευσης και πολιτισμού. Η πλήρως εκπαιδευμένη ομάδα μας δεσμεύεται να παρέχει τα υψηλότερα δυνατά πρότυπα εξυπηρέτησης και φροντίδας σε αυτή τη δύσκολη στιγμή. Μπορείτε να βρείτε συμβουλές και χρήσιμες πληροφορίες στην ιστοσελίδα μας www.d-e.co.uk. Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε.
1: The Cypriot Community Centre invites you to our popular bingo and souvlaki night on Friday 25th of September at 7 p.m. Come and enjoy a fun, relaxed evening with great prizes. Tickets are £25, including souvlaki and first game. Call us on 020-8881-2229 to book. Or why not book a table with your friends? You can find us at Earlham Grove, London, N22 5HU, or email us on cycc6363@gmail.com.
0: One, two, three, go. Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.

Έχω στα μάτια τη βροχή και αναμνήσεις να μου χαράζουν την ψυχή. Ξέρεις τι είναι να έχει παγώσει το φιλί πάνω στο στόμα. Ξέρεις τι είναι τα σκουριασμένα σ' αγαπώ μέσα στα γιάζει. Να προσπαθώ να ζεσταθώ και τη σκιά

Κάτι ερείπια καρδιάς να έχω στα στήθια και να μακραίνει ο Γολγοθάς, ξέρεις τι είναι. Να έχω ανάγκη να σε δω και να μην σε δω. Ξέρεις τι είναι, με ρημαγμένο εγωισμό να ψάχνω λύση απ' τα

Εμείς εδώ συνεχίζουμε τη μουσική μας εκπομπή με Κατερίνα Λιόλιου. Και η παγκόσμια μέρα του ψεύτη. Για πάμε εδώ.

0: Directly from head teacher, Ms. Christoffi. Find out how we help every student succeed by booking your spot now at laurelparkschool.co.uk or join them on the night. Together, they empower every student to learn, persevere, and succeed. Experience everything Laurel Park School has to offer.
1: Θα στείλετε αυτοκίνητο, πράγματα για το σπίτι, εμποροκιβώτια ή άλλο φορτίο στην Κύπρο, Ελλάδα ή κάπου αλλού. Μετακομίζετε σε άλλη πόλη σε οποιαδήποτε χώρα. Πέστε Andrews Shipping and Forwarding και άστε τα όλα σε μας. Andrews Shipping and Forwarding, Unit 26, Riverwalk Business Park. Τηλέφωνο 8805 5588. Andrews Shipping and Forwarding. Για πάνω από 50 χρόνια σας εξυπηρετούν.
2: Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.

αγαπημένος σου ελληνικός σταθμός στα social media. Ακολούθησέ μας στο Instagram και στο TikTok, βρες μας στο Twitter και κάνε like στη σελίδα μας στο Facebook. London Greek Radio.

0: πριν τις 7. Ρία Λινίδου στα κόκκινα.
1: Few more tunes coming your way. Taking you through till 7 p.m. right here on London Greek Radio.

0: Brandon Greek Radio 103,3. Η αγαπημένη σου μουσική στον αγαπημένο σου σταθμό.
1: Ήρθε η ώρα να μπορούμε να μεγάλο ευχαριστώ σε εσάς που είστε μαζί μας. Εγώ θα τα αφήσω με τη μουσική και τα λέμε και πάλι εδώ αύριο την ίδια ώρα. Πέμπτη εδώ, 4 με 7 μαζί με το Teofi Foods. Έτσι λοιπόν, εμείς τα λέμε αύριο. Θα τα αφήνω με τη μουσική. Have a great evening. Keep it London Greek Radio. Right here on 103.3 FM. Τα λέμε.

0: to the music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
1: Need a carpet, vinyl or laminate flooring, or even a solid wood floor? Then you need PJ Flooring. We have over 40 years of experience with a huge range of floor coverings, and we only use the best brands, so you can be assured of quality and service. We're open 6 days a week. We'll even visit your home or office for a free quotation, and we'll even leave you some samples too. Call 0208 360 0153 or go to pjflooring.com. PJ Flooring, your domestic and commercial flooring specialists, helping you style your property from the floor up.
2: Δημητρίου in English. Διοργανωτές τελετής κηδείων. Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε. Προσφέρουμε μία απρόσκοπτη, επαγγελματική και συμπονετική υπηρεσία. Εάν κάποιος δικό σας έχει αποβιώσει και χρειάζεστε συμβουλές, είμαστε διαθέσιμοι 24 ώρες την ημέρα στο 020 888 99 888. Έχουμε 30 χρόνια εμπειρίας στη δημιουργία όμορφων αναμνήσεων και τελικών αποχαιρετισμών. Επιβλέπουμε τις κηδείες για οικογένειες κάθε προέλευσης και πολιτισμού. Η πλήρως εκπαιδευμένη ομάδα μας δεσμεύεται να παρέχει τα υψηλότερα δυνατά πρότυπα εξυπηρέτησης και φροντίδας σε αυτή τη δύσκολη στιγμή. Μπορείτε να βρείτε συμβουλές και χρήσιμες πληροφορίες στην ιστοσελίδα μας www.d-e.co.uk. Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε.
3: Οι πιο όμορφες αναμνήσεις σας είναι ένα κλικ μακριά. Άννα Αντώνη Photography. Με πάνω από 20 χρόνια εμπειρίας, είμαστε δίπλα στην κάθε σημαντική στιγμή της ζωής σας. Στους αραβώνες ή στον γάμο σας, στη βάφτιση του παιδιού σας ή σε οποιαδήποτε άλλη εκδήλωση. Εσείς βάζετε το χαμόγελο και εμείς τον επαγγελματισμό μας. Άννα Αντώνη Photography. Καλέστε μας στο 077 10 130 311 ή βρείτε μας στο annaantoni.com. Anna Doni Photography.
0: Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.
4: LGR 103,3.
5: Ο αγαπημένος σου ελληνικός σταθμός στα social media. Ακολούθησέ μας στο Instagram και στο TikTok, βρες μας στο Twitter και κάνε like στη σελίδα μας στο Facebook London Greek Radio.

0: back to the music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
1: Αρχάγγελος, νέο γραφείο κηδιών. Αναλαμβάνουμε την οργάνωση της κηδείας των αγαπημένων σας προσώπων με διακριτικότητα και σεβασμό στις επιθυμίες σας. Η Μαρία, με 20 χρόνια πείρα, είναι στη διάθεσή σας για να σας συμβουλεύσει και να σας καθοδηγήσει στις δύσκολες αυτές στιγμές. Τα τηλέφωνά μας είναι ανοιχτά όλο το 24ωρο. Αναλαμβάνουμε επίσης μεταφορά σε Κύπρο και Ελλάδα. Βοηθούμε με αιτήσεις στο DSS. Μπορούμε να σας επισκεφτούμε στο σπίτι σας. Απλά τηλεφωνήστε μας στον αριθμό 0208 804 6000 και αφήστε τη φροντίδα στα έμπειρα χέρια της Μαρίας. Αρχάγγελος.
2: Need a carpet, vinyl or laminate flooring, or even a solid wood floor? Then you need PJ Flooring. We have over 40 years of experience with a huge range of floor coverings, and we only use the best brands, so you can be assured of quality and service. We're open 6 days a week. We'll even visit your home or office for a free quotation, and we'll even leave you some samples too. Call 0208 360 0153 or go to pjflooring.com. PJ Flooring, your domestic and commercial flooring specialist. Specialists, helping you style your property from the floor up.
0: Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.

Εσύ έχεις κατεβάσει στο smartphone ή tablet σου την εφαρμογή του LGR London Greek Radio 103,3. Μας φέρνει πιο κοντά.

Έχω αλήτησα καρδιά και μου αρέσεις. Έχω δυο λόγια να σου πω αν θα μπορέσεις. Άμα το θέλεις έλα λίγο να τα πούμε. Ίσως ταιριάζουμε και ίσως να τα βρούμε.

0: Back to the music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
1: Need a carpet, vinyl or laminate flooring, or even a solid wood floor? Then you need PJ Flooring. We have over 40 years of experience with a huge range of floor coverings, and we only use the best brands, so you can be assured of quality and service. We're open 6 days a week. We'll even visit your home or office for a free quotation, and we'll even leave you some samples too. Call 0208 360 0153 or go to pjflooring.com. PJ Flooring, your domestic and commercial flooring specialists, helping you style your property from the floor up.
2: Hamos Live, in association with CWF Events, proudly present for the first time in London, Hovig on Friday, 30th of October at Faces, Gants Hill. Catch Cypriot sensation Hovig alongside Elena Baba Banayodu, plus special guest acts for what promises to be a one-night spectacle, the legendary Faces Nightclub. Doors open 9 p.m. till late, with tickets available via Eventbrite. For table bookings and more information, please contact the Hamos team on 07793054981 or message at Hamos Live on Instagram.
3: This event is sponsored by Annis Holmes, C. Michael & Co., N&N Accountancy Services, Argyrides Law, Plus Properties and Pi Media.
4: Θα στείλετε αυτοκίνητο, πράγματα για το σπίτι, εμποροκιβώτια ή άλλο φορτίο στην Κύπρο, Ελλάδα ή κάπου αλλού? Μετακομίζετε σε άλλη πόλη σε οποιαδήποτε χώρα? Πέστε Andrew Shipping and Forwarding και άστε τα όλα σε μας. Andrew Shipping and Forwarding, Unit 26, Riverwalk Business Park. Τηλέφωνο 8805 5588. Andrew Shipping and Forwarding. Για πάνω από 50 χρόνια σας εξυπηρετούν.
5: Οι πιο όμορφες αναμνήσεις σας είναι ένα κλικ μακριά. Άννα Αντώνη Photography. Με πάνω από 20 χρόνια εμπειρίας, είμαστε δίπλα στην κάθε σημαντική στιγμή της ζωής σας. Στους αραβώνες ή στον γάμο σας, στη βάφτιση του παιδιού σας ή σε οποιαδήποτε άλλη εκδήλωση. Εσείς βάζετε το χαμόγελο και εμείς τον επαγγελματισμό μας. Άννα Αντώνη Photography. Καλέστε μας στο 077 10 130 311 ή βρείτε μας στο annaantoni.com. Anna Adoni Photography.
6: This is London Greek Radio. On FM, online, and through your smartphone or tablets via our free app. Tune in and join the party.

LGR. Broadcasting live worldwide. London Greek Radio 103,3. Επιτυχίες που αγαπάμε να ακούμε.

0: to the music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
1: Here we go.
2: Ακούτε LGR.
3: Hello, I'm Dr. Chris Papadopoulos and I co-host All About Autism, presented by the London Autism Group Charity.
4: And I'm Ellie Christodoulou. Every first Thursday of the month from 7pm to 8pm, we delve into key topics around autism.
5: And I'm Lenny Varvridis. Together, we'll be exploring how understanding autism better can help us create a more inclusive society.
4: We'll also be answering your live questions that you can send through to us.
3: So tune in to All About Autism every first Thursday at 7pm exclusively on London Greek Radio.
2: London Greek Radio 103,3 μας φέρνει πιο κοντά.
6: Come to the Brunswick Centre next to Russell Square Tube Station, one of London's open-air leisure, dining and shopping destinations. Just a 5-minute walk from Euston, King's Cross and St Pancras. The Brunswick Centre has something for everyone, from ages 3 to 93. Choose from a tempting mix of restaurants and cafes. The brand new Apollo restaurant, serving exquisite Cypriot cuisine, plus Joe and the Juice, Nando's, Beck's Coffee, Slim Chickens, Nostimo, GBK, Riding House, Starbucks, Gale's Bakery, Waitrose, Trudan Bubble Tea, Itsu, Leon, Amarina's Gelato, T4, Smoothie Factory, and more. Feeling playful? Head to Funland Amusements for non-stop excitement, from dancing to music games, Jurassic Park and Transformers, to super bikes, pinball, and driving games. Fun for the whole family. And don't miss the Brunswick Art Gallery, showcasing local and international talent and available for private hire. The Brunswick Centre. Entertainment, shopping, dining, cinema, art, culture. All in one unforgettable London destination next to Russell Square Tube Station. Come for the food, stay for the fun and make a day of it at the Brunswick Centre.
7: Το Κυπριακό Κοινοτικό Κέντρο σας προσκαλεί στη δημοφιλή βραδιά πίνγκο και σουβλάκια την Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου στις 7 μετά μεσημβρίας. Ελάτε να απολαύσετε μια διασκεδαστική χαλαρή βραδιά με υπέροχα δώρα. Τα εισιτήρια κοστίζουν 25 λίρες και συμπεριλαμβάνουν σουβλάκια και το πρώτο παιχνίδι πίνγκο. Καλέστε μας στο 020-8881-2229 για να κάνετε κράτηση ή γιατί να μην κλείσετε ένα τραπέζι με τους φίλους σας. Μπορείτε να μας βρείτε στο Elm Grove, London N22 5HU ή στείλτε μας email στο cycc6363@gmail.com.
0: Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.
2: Εσύ έχεις κατεβάσει στο smartphone ή tablet σου την εφαρμογή του LGR, London Greek Radio 103,3. Μας

0: KLGR London Greek Radio. Είμαι η Κλαυδία και θέλω να στείλω την αγάπη μου σε όλο το Λονδίνο, στους Κύπριους και στους Έλληνες από όπου και αν μας ακούτε.
1: Άιντε ποτήρια όλοι στον αέρα, βρε καλώστο στην παρέα. Δεν με σκιάζει ούτε μια φοβέρα, έλα τώρα σπαστά.
2: Πάνω μας

Μόνο από μουσική. Ξέρουμε και από διαφήμιση. Αν έχετε μια μικρή ή μεγάλη επιχείρηση και θέλετε να την αναπτύξετε δυναμικά και οικονομικά, καλέστε στο 0208 349 6950 και το εμπορικό μας τμήμα θα αναλάβει τη διαφημιστική καμπάνια σας από την αρχή ως το τέλος. Διαφημιστείτε εδώ. LGR. Κοντά σας μουσικά και διαφημιστικά. Τηλέφωνο 0208 349 6950. LGR.

στα μάτια τη βροχή και οι αναμνήσεις να μου χαράζουν την ψυχή. Ξέρεις τι είναι να έχει παγώσει το φιλί πάνω στο στόμα. Ξέρεις τι είναι τα σκουριασμένα σ' αγαπώ μέσα στα γιάζει. Να προσπαθώ να ζεσταθώ και τη σκιά σου.

κάτι ερείπια καρδιά να έχω στα στήθια και να μακραίνει ο Γολγοθάς, ξέρεις τι είναι, να έχω ανάγκη να σε δω και να μην σε δω. Ξέρεις τι είναι, με ρημαγμένο εγωισμό να ψάχνω λύσεις

0: Back to the music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
1: Ψάχνετε για ένα πεντακάθαρο σπίτι ή ένα λαμπερό χώρο εργασίας? Καλέστε την Cleaners United, τους αξιόπιστους ειδικούς καθαρισμού που εξυπηρετούν το Βόρειο Λονδίνο και το Hertfordshire. Προσφέρουμε επαγγελματισμό και αξιοπιστία με χαμόγελο. Είτε πρόκειται για βαθύ καθαρισμό κατοικιών, τακτικό καθαρισμό, είτε για εμπορικά συμβόλαια. Καμία ακαταστασία πολύ μεγάλη, καμία λεπτομέρεια πολύ μικρή. Εμείς στην Cleaners United κάνουμε περισσότερα από απλό καθάρισμα. Χρειάζεστε βοήθεια με τα ψώνια, τη συντροφιά ή τις καθημερινές εργασίες? Οι έμπιστοι οικιακοί βοηθοί μας είναι εδώ για να σας βοηθήσουν και να φωτίσουν την μέρα σας. Διατίθενται καθαριστές και οικιακές βοηθοί που μιλούν ελληνικά και αγγλικά. Καμία ακαταστασία πολύ μεγάλη, καμία λεπτομέρεια πολύ μικρή. Καλέστε τώρα στο 077 89 31 49 93 και 075 68 30 42 04 ή cleanersunited.co.uk. Δημητρίου in English. Διοργανωτές τελετής κηδείων. Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε. Προσφέρουμε μία απρόσκοπτη, επαγγελματική και συμπονετική υπηρεσία. Εάν κάποιος δικό σας έχει αποβιώσει και χρειάζεστε συμβουλές, είμαστε διαθέσιμοι 24 ώρες την ημέρα στο 020 888 99 888. Έχουμε 30 χρόνια εμπειρίας στη δημιουργία όμορφων αναμνήσεων και τελικών αποχαιρετισμών. Επιβλέπουμε τις κηδείες για οικογένειες κάθε προέλευσης και πολιτισμού. Η πλήρως εκπαιδευμένη ομάδα μας δεσμεύεται να παρέχει τα υψηλότερα δυνατά πρότυπα εξυπηρέτησης και φροντίδας σε αυτή τη δύσκολη στιγμή. Μπορείτε να βρείτε συμβουλές και χρήσιμες πληροφορίες στην ιστοσελίδα μας www.d-e.co.uk. Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε.
2: Looking for the right secondary school for your child? Experience

LGR 103,3.

απόψε προσπαθώ να μη σε θέλω πάλι. Πάλι ακούω το τραγούδι που μου είχες βάλει. Κι όλο λέω είναι αυτό το τελευταίο βράδυ. Πάλι, πάλι, πάλι.

0: Ακούτε τον Αντώνη Προκοπίου στο London Greek Radio, το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου.
1: Γεια σας, I'm Antonis Prokopiou. Join me on Thursday nights for some fun, chat, classics at a quarter to, a cuddle at a quarter past, and of course, the best variety of Greek music in town. That's every Thursday from 8 p.m. here on London Greek Radio.
0: LGR 103,3 FM. Αποκλειστικά.